τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης που ερχόμαστε μετά τις διακοπές μας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Harry Styles, ο οποίος κάνει φοβερές live εμφανίσεις τελευταία, ήταν το American Girls. Και ενώ έκανε πρόβες για την εμφάνισή της στο Coachella, η Slater ανακάλυψε ότι το αγόρι της την είχε απατήσει. Τις επόμενες εβδομάδες, το album της World's Girl in America και το show της στη σκηνή Mojave θα σηματοδοτούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της μέχρι σήμερα. Και ενώ ο δίσκος άντλησε έμπνευση από την Electro Class, το πρόσφατο single της Brand New Chanel βασίζεται στην mainstream pop της προηγούμενης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε τραγούδια που είχε κάνει ο Benny Blanco, όπως τα Teenage Dream και το Your Love Is My Drug. Αυτές οι επιτυχίες τραβούσαν την προσοχή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι και το super single της Slater που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jubel και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι περισσότεροι ξέρουν την Maggie Riley από το μεγαλύτερο hit της Every Time We Touch, αλλά και τις συνεργασίες της με τον Mike Oldfield σε τραγούδια όπως το Moonlight Shadow. Όμως το πρώτο άλμπουμ της ερμηνεύτηρας από τη Σκωτία είχε και άλλο ένα διαμάντι, το Wait, που ακούστηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η ίδια είχε βοηθήσει στη δημιουργία του track, το οποίο η πιο υψηλή θέση που έφτασε ήταν στην Αυστρία που σκαρφάλωσε μέχρι το 23. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier. It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, άρχισαν και τα σχολεία, άρχισε και η εκπομπή μας, αλλά εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από DJ Goja, Jason Derulo και Melody. Ήταν το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, στο νούμερο 1 του Βρετανικού Album Chart βρισκόταν ο Sam Smith με το In the Lonely Hour. Το debut album του επιτυχημένου καλλιτέχνη ήταν στο νούμερο 2 σε πωλήσεις στην Αγγλία εκείνη τη χρονιά, ήταν υποψήφιο για 2 Grammy και για ένα Brit. Πολλά singles γνώρισαν επιτυχία μέσα από αυτό, ανάμεσά τους και το ξεχασμένο αλλά πολύ αγαπημένο Like I Can, που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αγαπημένο καλοκαιρινό hit εδώ στο New Music Show, Adal και I Need Nobody και πάτω στους Fast Boy, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Music Sounds και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη φιλία, την ελευθερία και εκείνες τις απρόσμενες στιγμές που τελικά μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μας συνοδεύουν για πάντα. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν τα αδέρφια Lucas and Felix Hayne και στο βίντεο, στο οποίο η αυθόρμητη διάθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός βρίσκονται στο επίκεντρο του κλιπ, αναδεικνύοντας μια πλευρά του project που αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Armin van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
2: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
1: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα. Άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Mm. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνάς σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
2: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί να μην κερδίσουμε τόσο, δηλαδή, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα. Μου λες και την Παρασκευή και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου και ο λειψό και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί. Ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι.
2: Ναι.
1: 60, ναι. Σε 60 χρόνια

0: σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8.300. Λοιπόν, Εύη Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφίες του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια, που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Αμέ.
0: Και νέα από το διάσημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
1: Από όλα έχουμε καλέ.
0: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί, μουσική, σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μαονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας. Έχει απ' όλα, μπορούμε να πούμε, αυτή η εβδομάδα. Οπότε, ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια, μία νέα πρόταση είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσει στα αυτιά σας και αφορά στα επαγγελματικά. Ωστόσο, πριν πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, θα πρέπει έτσι να τα τακτοποιήσετε λίγο, να τα ζυγίσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ταύρι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας τα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια δίαιτα, μια διατροφή, ή ένα γυμναστήριο, ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιή, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας, στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μία σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε. Να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγωκεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. παρότι Σεπτέμβρης και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία.
1: Θα είναι.
0: Επιβαλή Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή Κοσμάς Καταρμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα εδώ.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεόκλια. Μια μεγάλη μέρα σήμερα. Φερθήκαμε τελείως.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890, ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898, δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτέμβρη.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο. Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος του Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με υψοφοβίες και τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά τα χτίρια. Είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα. Έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες, είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, χαμηλοτάβανα είναι επίσης.
1: Έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί. Να έχεις πληρώσει και ένα σκιάζουμε λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Οι πάνω όροφοι όταν είναι έκτος, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σε
0: όχι ότι είναι
1: φυσιολογικά.
0: Σε
1: επίπεδο μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τίρανα έχω πάει, έχω βρεθεί σε, πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως. 240.
1: Όχι, πάει πολύ νομίζω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα, νέα από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως, διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ποιος ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής. Εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολόμπο, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλή, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα με τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις.
1: Αμέ.
0: Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, δεύτερη ώρα εδώ μαζί μετά
2: καλή
1: το διάλειμμα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις πέρασαν, έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη, στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
2: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
1: Ο Σταύρος
2: λοιπόν,
1: γιορτάζει.
2: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Ερμή.
1: Ποιον Ερμή?
2: Τον πλανήτη.
1: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν, φτάνει στον Ερμή λοιπόν το διαστημόπλοιο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρωμένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι της το παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν, η υπεύθυνη της αποστολής είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες, τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων, έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο, λέει. Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη, το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ. Όπως λέμε, ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό
0: να ψηφίζουν τα δέντρα. Καταλαβαίνεις, δεν μ' αρέσει αυτό, ξέρεις. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έτσι, ας μπαίνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν τον κόβεις, δεν τον καίς, δεν τον χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη. Αλλή μόνο. Και όχι μόνο με τα δέντρα.
1: Με όλα τα, όλα.
0: Με όλα τα ζωντανά. Έτσι, δηλαδή. Έτσι, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πώς σου φαίνεται αυτό, ότι έχουν πλέον
1: το να
0: δικαιώματα?
1: Να μας καθαρίσουν όλοι.
0: Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ?
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται. Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνος σου δεν παίζει να το κάνεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Βεβαίως, γιατί έτσι. Έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε και, άλλες
0: έχουμε και άλλα νέα το διάστημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι. Αυτό το θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε
0: όχι,
1: είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα,
1: όλο
0: το πακέτο,
1: μάλιστα.
0: Κανονικά. Τι λέμε τώρα. Το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο, λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι η εύκολη λύση.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, μετά το διάλειμμα τη διαφημίση, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
2: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη και πότε θα το μοιραστώ.
1: Την Τρίτη.
2: Πάντων,
1: την
2: μια ψυχή που είναι να βγει.
1: Την Τρίτη.
2: Διαβάζω εδώ στην Αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους, κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
1: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
2: Πάνω από τα κεφάλια μας.
1: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
2: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρομένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Για ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
1: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
2: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι, αν μπορεί να συμβεί δηλαδή πραγματικά, είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Έτσι. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια. Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για τα ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν περισσότερο από εμάς και απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λένε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, αν είναι πραγματικό. Και τι λες κι εσύ? Δεν θα έχει ενδιαφέρον να μιλάς με τα ζώα?
1: Ναι. Την πινελίκια έχουμε να ακούσουμε.
0: Εκτός από τα πινελίκια σκέφτεσαι εσύ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να φυλάνε μυστικά. Να ξέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή να έχεις το σκυλί σου δίπλα για να βλέπει έναν άνθρωπο, εσύ αυτός είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τα ζώα μυρίζονται πολλά που εμείς δεν ξέρουμε. Τα έχουμε χάσει και αυτά τα λίγα που ξέραμε σαν άνθρωποι.
1: Ισχύει, έχουν διαστήσεις, έχουν.
0: Βέβαια, ναι. Και εμείς είχαμε παλιά, αλλά

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.

πόσα πραγματικά μπορείς να καταφέρεις. Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι τα γνωρίζεις όλα, ότι δεν φοβάσαι ποτέ. Σημαίνει πως μπαίνεις στην τάξη όπως ακριβώς είσαι. Χωρίς να συγκρίνεσαι, χωρίς να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου και χωρίς να αφήνεις έναν βαθμό να αποφασίσει ποιος ή ποια είσαι. Άλλωστε, ακόμα και οι καλύτεροι μαθητές κάποτε κοίταξαν τον πίνακα και σκέφτηκαν: σε ποια γλώσσα γράφει τώρα? Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είμαι εδώ και σήμερα στα Energy Vibes. Έχουμε 2 ώρες να περάσουμε γεμάτες τις καλύτερες επιτυχίες, έξυπνα και περίεργα θεματάκια, χρήσιμες συμβουλές, ταξίδια, κατοικίδια, ζώδια και όλες εκείνες τις μικρές εκπλήξεις που μπορούν να κάνουν την Δευτέρα μας λίγο πιο ευχάριστη. Energy Vibes.

Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σήμερα και πριν μπούμε για τα καλά στους ρυθμούς της νέας εβδομάδας, πάμε να ανοίξουμε μαζί το αλμανάκ της ημέρας. Χρόνια πολλά θα πούμε στον Θεοκλή και την Θεόκλια, τον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Είναι του Σταυρού σήμερα μεγάλη ημέρα. Τιμάται η ύψωση του Τίμιου Σταυρού, ενώ είναι επίσης και ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Το 326, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, η Αγία Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει τριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, μια τέτοια μέρα, ιδρύεται στην Οδυσσό, σύμφωνα με μια εκδοχή, η φιλική εταιρεία που θα προετοιμάσει το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Μυστική οργάνωση τότε, όχι ομαδική συνομιλία στο κινητό με απενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις. Το 1829 υπογράφεται σαν και σήμερα η συνθήκη της Αντριανούπολης, ανοίγοντας κάπως έτσι τον δρόμο για την αυτονομία του ελληνικού κράτους. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, ένα βιβλίο που μοιάζει πολύ περισσότερο και είναι συζητημένο από όσο διαβασμένο, ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Ορφέας, από τον οποίο θα προκύψει αργότερα ο ιστορικός Πανιώνιος. Αυτές ήταν μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές που κατέγραψε η ιστορία για τη σημερινή ημέρα. Εμείς επιστρέφουμε στη ροή του σήμερα, κρατάμε τη γνώση, αφήνουμε για λίγο τα βαριά βιβλία και συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική.

Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα σημαντικό θέμα, ειδικά για αυτές τις ημέρες. Πιστεύω ότι απασχολεί όλες τις οικογένειες. Σχολικά ψώνια χωρίς επανεξέταση στο ταμείο. Αυτό είναι το θεματάκι μας. Ξέρεις, τα σχολικά ψώνια θέλουν πρόγραμμα, γιατί αν μπεις έτσι στο κατάστημα χωρίς λίστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φύγεις με 6 μαρκαδόρους που μυρίζουν φρούτα, 3 εντυπωσιακά τετράδια και κανένα από αυτά. Έτσι να τα έχει ζητήσει πραγματικά το σχολείο ή οι καθηγητές. Πρώτο κριτήριο είναι η ηλικία και οι πραγματικές ανάγκες του μαθητή. Επιλέγουμε ανθεκτική και ελαφριά τσάντα, κασετίνα που χωρά όσα χρειάζονται, τετράδια με σωστό αριθμό φύλων και ασφαλή πρακτικά υλικά. Στα μικρότερα παιδιά μετρά περισσότερο η εργονομία, ενώ στους μεγαλύτερους η οργάνωση και η αντοχή. Και φυσικά συγκρίνουμε τιμές χωρίς να παρασυρώμαστε από κάθε ήρωα και λογότυπο που ανεβάζει την τιμή, λες και το τετράδιο θα γράψει από μόνο του την έκθεση. Από την άλλη, οι ηλεκτρονικές αγορές βοηθούν στη σύγκριση τιμών, προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και σίγουρα γλιτώνουν πολύ χρόνο. Από κοντά όμως μπορούμε να δοκιμάσουμε την τσάντα, να ελέγξουμε την ποιότητα και να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Η καλύτερη λύση είναι...

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: 92,8.
1: Έχουμε και νέα σχολική χρονιά και το ερώτημα των γονιών είναι πώς θα βάλουμε όριο και πώς θα ξεμάθουμε από τα μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά τις υπερβολικές ώρες χρήσης κινητού που είχαν το καλοκαίρι. Επί αυτού, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησαν οι δημοτικές αρχές στην Ιρλανδική πόλη Greystones με σκοπό να αποτρέψουν την αγορά κινητών τηλεφώνων στα παιδιά μέχρι να φοιτήσουν στο γυμνάσιο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Σύμφωνα με αναφορές, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την Ofcom, το 20% των 3 ετών παιδιών διαθέτει ήδη smartphone και αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 55% για παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι και 11 ετών. Οι κάτοικοι της Greystones αποφάσισαν να δράσουν για να μην αφήσουν τα παιδιά τους να περάσουν πολύ χρόνο κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα κατά τα δημιουργικά χρόνια της ζωής τους. Οι γονείς συμφώνησαν ότι τα παιδιά τους δεν θα έπρεπε να έχουν smartphone μέχρι να φτάσουν στο γυμνάσιο. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση απέσπασε θετικά σχόλια και θα μπορούσε να είναι πρότυπο για άλλες περιοχές. Μια έρευνα της Vodafone έδειξε ότι η απόφαση για το πότε ένα παιδί θα αποκτήσει το πρώτο του κινητό είναι εξίσου δύσκολη όσο και η επιλογή του σχολείου. Προηγουμένως, τον Ιούλιο, η UNESCO ζήτησε από τα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο να απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα σε όλες τις τάξεις. Καλή νέα σχολική χρονιά με το κινητό μακριά. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις το χαμόγελο της ημέρας, εννοείται με το ανεκδοτάκι μας. Που λες σε ένα γεμάτο ασανσέρ, η γυναίκα κοιτάζει κνευρισμένη τον άντρα της που έχει στριμωχτεί πάνω σε μια ξανθιά. Όταν φτάνουν στο ισόγειο, γυρνάει η ξανθιά και του ρίχνει ένα χαστούκι. Μπαμ! Και του λέει, αυτό για να μάθεις να χουφτώνεις άγνωστες γυναίκες. Ο άντρας απορριμμένος, σοκαρισμένος, κοιτάει και λέει στη γυναίκα του έκπληκτος, γιατί το έκανε αυτό, αφού δεν τη χούφτωσα την κοπέλα. Ασφαλώς, του λέει η γυναίκα του, και δεν τη χούφτωσες. Εγώ το έκανα.

Τώρα θα μου πεις, και ποιος δεν θέλει τον έρωτα στη ζωή του και στο φθινόπωρο. Όλοι μας τον επιθυμούμε και άλλοτε τον έχουμε σε μικρές δόσεις, άλλοτε σε μεγάλες και άλλοτε απλά τον περιμένουμε να φανεί. Έλα όμως που κάποιες φορές ο άλλος είναι ερωτευμένος μαζί σου ή έχει αρχίσει να σε βλέπει ρομαντικά και εσύ, όχι απλά δεν παίρνεις χαμπάρι, αλλά είσαι στην κοσμάρα σου και ούτε καν που το έχει πάρει ο νου σου. Ορισμένες μικρές και αυθόρμητες κινήσεις όμως μπορούν να σε κάνουν να καταλάβεις ότι κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται, ότι κάποιος είναι διαθέσιμος, έτοιμος ή έτοιμη για σχέση ή απλά ερωτευμένος μαζί σου. Και ειδού ποιες είναι. 1. Θυμάται ότι του έχεις εκμυστηρευτεί, πράγμα που σημαίνει ότι σε προσέχει όταν μιλάς και θεωρεί σημαντικά αυτά που έχεις να του πεις. 2. Είναι πρόθυμος στο να κάνει παραχωρήσεις και δεν σου επιβάλλει ποτέ τη γνώμη ή την προτίμησή του, γιατί αφενός είναι καλός χαρακτήρας και αφετέρου σε σέβεται. 3. Θέλει να σε γνωρίσει όλο και περισσότερο, γι' αυτό δείχνει προθυμία να βγαίνει με τους φίλους σου, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να περνάει χρόνο μαζί σου και να γνωρίζει τους ανθρώπους που αγαπάς. 4. Παραδέχεται τα λάθη του και σου δείχνει την ευάλωτη πλευρά του, αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς. 5. Και τελευταίον, δεν βαριέται ποτέ να κάνετε πράγματα μαζί, αντιθέτως σου προτείνει να βρεθείτε και να πάτε σε καινούργια μέρη με κάθε ευκαιρία. Ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα, είναι φθινόπωρο, ασχολείσου μαζί του. Energy vibes. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Ήρα, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
16: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα μας. Το φετινό φθινόπωρο σίγουρα δεν θα μας αφήσει να ησυχάσουμε, αφού είναι πολλές οι αστρολογικές αλλαγές και εξελίξεις οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Οι επόμενοι μήνες θα εστιάσουν κυρίως σε θέματα δεσμού και συντροφικότητας και θα μας κάνουν να αναθεωρήσουμε ορισμένες καταστάσεις και να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Τι μας κρατάει πίσω, αλλά και πόσο εύκολο είναι να φύγουμε από τοξικές σχέσεις. Τα ζώδια που θα βιώσουν τις μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με τα κριάρια. Είναι πολλές οι αλλαγές για τους κριούς και αυτό γιατί οι εκλήψεις έχουν μετακινηθεί στον δικό σας άξονα και φέρουν ανακατατάξεις. Τον επόμενο μήνα, δηλαδή στις 14 του Οκτώβρη, πραγματοποιείται μια ακόμα έκλειψη στον δικό σας άξονα και οι σχέσεις σας μπαίνουν στο προσκήνιο. Επανεξετάστε τους σημαντικούς άνθρωπους στη ζωή σας και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σας φέρουν σε σύγκρουση με το άτομο που έχετε απέναντί σας. Ακόμη, ο Άρης από τον Ζυγό σας ασκεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ξεσπάσματα, τα οποία ίσως δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα

0: 5'9 brown eyes.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ας το παραδεχτούμε. Όλοι και όλες έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες του σκύλου μας να κοιμάται ανάσκελα, κουλουριασμένος με το ένα πόδι, ξέρεις, στον αέρα ή με το αυτί να κρέμεται από τον καναπέ. Και φυσικά τον φωτογραφίζουμε από κάθε πιθανή γωνιά, σαν να πρόκειται για διεθνές μοντέλο του ύπνου. Οι ώρες που χρειάζεται να κοιμάται ένα σκύλος εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, τη φυλή αλλά και την δραστηριότητά του. Τα κουτάβια ξοδεύουν την ενέργειά τους αστραπιαία και μπορεί να αποκοιμηθούν ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού, ενώ οι ηλικιωμένοι σκύλοι χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση. Οι ενήλικοι κοιμούνται συνήθως περίπου 10 ώρες την ημέρα, αν και κάθε τετράποδο έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα bulldog, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσει τον καναπέ, ενώ ένα border collie έχει ήδη οργανώσει το επόμενο πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε ένα ήσυχο, καθαρό και μαλακό μέρος, κατάλληλο για το μέγεθος όσο και την ηλικία του. Αν όμως παρατηρήσουμε ξαφνική αλλαγή και ώρες διαφορετικές στον ύπνο, έντονη ανησυχία ή υπερβολική κούραση, καλό είναι να μιλήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο. Και όταν τελικά κουλουριάζεται ήρεμα δίπλα μας, χαλαρώνουμε κι εμείς. Γιατί η ευτυχία μερικές φορές έχει 4 πόδια, ένα γλιτό ροχαλιτό και την εκπληκτική ικανότητα να καταλαμβάνει μόνη της ολόκληρο το καναπέ.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Το φθινοποράκι που στα λόγια μπήκε και όχι στις θερμοκρασίες και τη διάθεση φέρνει άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάποια εποχή στη Βρετανία οι ανανάδες, ναι οι ανανάδες, θεωρούνταν διακοσμητικά πολυτελείας και ήταν σύμβολα των πλουσίων. Το σίγουρο είναι ότι ο ανανάς αποτελεί ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο το οποίο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας χάρη στη διατροφική του σύσταση. Όταν μια αγκαλιά διαρκεί 20 δευτερόλεπτα, προκαλεί θεραπευτική επίδραση στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Ο λόγος είναι ότι μια ειλικρινής αγκαλιά παράγει μια ορμόνη, την οξυτοκίνη, γνωστή ως ορμόνη της αγάπης. Περίπου 100.000 κινητά τηλέφωνα πέφτουν κάθε χρόνο μέσα στην τουαλέτα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπολογίστε δε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών και τάμπλετ σε πιο μικρές ηλικίες. Ό,τι λέγαμε νωρίτερα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μέχρι αύριο σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Travel Energy Tips.
20: Εάν σου έτυχε να έχεις άδεια το Σεπτέμβριο, μην ανησυχείς. Είναι σίγουρα η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενδιαφέρουσες και απόλυτα οικονομικές. Το ίδιο σκέφτηκε και το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast, το οποίο προτείνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές τον Σεπτέμβριο. Τι λες να ρίξουμε μια ματιά και να σε δελεάσουμε, γιατί όχι να φτιάξεις βαλίτσες. Μιλάνο. Αν και η βροχή είναι πιο συχνή στο Μιλάνο από ότι στο Μάντσεστερ το Σεπτέμβριο, το τοπίο αλλάζει και η θερμοκρασία που πέφτει μέχρι τους 24 βαθμούς σας επιτρέπει να χαρείτε την πόλη άφοβα για να κάνετε τις αγορές σας για τη χειμερινή σεζόν. Η Νέα Υόρκη για αρκετούς αποτελεί προορισμό ζωής. Είναι ιδανική επιλογή για τον Σεπτέμβριο που έχει καλό καιρό αλλά και λιγότερο κόσμο από ότι τους χειμερινούς μήνες. Μετά να σε πάω στην Σικελία. Το ζεστό κλίμα της Σικελίας εξαιτίας των ανέμων που πνέουν από την Αφρική και οι άδειες παραλίες της αυτή την εποχή την χρήζουν ως την καλύτερη επιλογή για ήρεμες διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο. Από την άλλη, το Σεπτέμβριο η κοσμοπολίτικη Ίμπιζα σας χαρίζει απλόχερα τις ομορφιές της στο πιο ήσυχο πακέτο. Το κλάμπιν δεν σταματά ποτέ. Το νησί του Ιωνίου Πελάγους από την άλλη, η όμορφη Κέρκυρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για περιόδους Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο στην Κέρκυρα το πρωινό μπάνιο είναι μια ζεστή και όμορφη υπόθεση με τους δασώδεις λόφους του νησιού που είναι ακόμα πράσινοι για απογεύματα κάτω από τις βελανιδιές αλλά και τις ελιές.
21: Ακούς Energy Vibes.

Και πάμε τώρα στην Κίνα. Εκεί μια πλούσια γυναίκα είπε: «Δεν με κάνετε πρωταγωνίστρια. Θα πληρώσω τη σειρά από μόνη μου». Και κάπως έτσι έγινε χρηματοδότρια, αφεντικό και φυσικά πρωταγωνίστρια. Για παρτενέν διάλεξε τον 23χρονο Τζονγκ Γιουφέι, αστέρι εκεί στην Κίνα, μόνο που το σενάριο των 50 επεισοδίων είχε πάνω από 60 σκηνές φιλιού, παρακαλώ. Δηλαδή πλοκή δεν ξέρω αν υπήρχε, χίλιοι όμως υπήρχαν παντού. Ο ηθοποιός κατήγγειλε αργότερα ότι κάποια από τα φιλιά γίνονταν χωρίς τη συνένεσή του, οπότε ο χαβαλές τελειώνει εκεί. Και το καλύτερο, η σειρά τελικά απορρίφθηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ. Πλήρωσε μια ολόκληρη παραγωγή για να γίνει πρωταγωνίστρια και στο τέλος δεν την είδε ούτε η ίδια η τηλεόραση. Αυτό δεν ήταν σειρά, ήταν πανάκριβο home video. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 14ης Σεπτεμβρίου της σημερινής, κάναμε σχολικά ψώνια χωρίς να αφήσουμε ολόκληρο το μισθό στο ταμείο και συζητήσαμε πώς μπαίνουν όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που τα παιδιά επιστρέφουν στα δράνεια. Μιλήσαμε για έρωτα, για φθινοπορεινές ζωδιακές εξελίξεις, ταξίδια του Σεπτεμβρίου και χαλαρώσαμε παρέα με σκύλους που κοιμούνται περισσότερο και από μαθητή την πρώτη ώρα της Δευτέρας. Φτάσαμε μέχρι και την Κίνα. Εκεί γνωρίσαμε την πλούσια πρωταγωνίστρια που πλήρωσε ολόκληρη τη σειρά έτσι για να γράψει το ρόλο στα μέτρα της με τόσα φιλιά, ώστε στο τέλος χάθηκε και η πλοκή αλλά και η προβολή. Ανάμεσα σε όλα αυτά, βάλαμε φυσικά πολλή μουσική γιατί κάθε καινούργια αρχή χρειάζεται έτσι το σωστό τραγούδι. Καλή πρώτη σχολική εβδομάδα λοιπόν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η ευχή μας είναι αυτή η χρονιά να μην μετρηθεί μόνο σε βαθμούς, απουσίες και διαγωνίσματα, αλλά σε φιλίες που θα γεννηθούν, φόβους που θα ξεπεραστούν και μικρές νίκες που θα χτίσουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και να θυμάστε πως η σχολική τσάντα μπορεί να είναι γεμάτη βιβλία, αλλά κανένα παιδί δεν πρέπει να κουβαλά μέσα της το βάρος του να είναι τέλειο. Αρκεί να προχωρά, να προσπαθεί και να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του κάθε μέρα. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα και όνειρα που δεν χωρούν σε κανένα τετράδιο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 73χρονης από τη Νέα Καριά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν τις τελευταίες ημέρες. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικό της πρόσωπο σε πρανές του δρόμου κοντά στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου. Πλέον η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε καφετέρια στον κεντρικό δρόμο των Γκρινίδων. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο πάνω ρόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το ακίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Για λόγους ασφαλείας, οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα απομακρύνθηκαν προσωρινά. Μπάρας διαρρήξεων σε καταστήματα σε Δριάδα, Παλαιοχώρη και Αντιφιλίππους. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, οι δράστες παραβίασαν τις εισόδους των επιχειρήσεων και αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν. Μετά τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους, που εδώ και χρόνια έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά κινήτων της Καβάλας και της Θάσου, όλο ένα και πιο αισθητή γίνεται πλέον η παρουσία αγοραστών επενδυτών και επιχειρηματιών από την Τουρκία. Οικόπεδα, νεόδμητες κατοικίες, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά κίνητα μπαίνουν στο ραντάρ των Τούρκων επενδυτών, ενώ στη Θάσο καταγράφεται πλέον και οργανωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα τουρκικών συμφερόντων. Στη μία το μεσημέρι, κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Λίγο μετά τις 7.30 χθες το βράδυ, η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου απέτησε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Όλη την ώρα πριν την έναρξη της αγρυπνίας, οι φίλοι του ένωσαν συχνά τις φωνές τους, τραγουδώντας όλοι μαζί επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, ιδίως το εμβληματικό τραγούδι «Παλιά μου γειτονιά». Την ίδια ώρα της κηδείας, γύρω στη μία, απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το ζεύγος των γιατρών που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι βαρύνεται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Θα ζητήσουν επίσης να γίνουν μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες, ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμασφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για το χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει κενό 87 λεπτών. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν στο κοινό ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Οι είσοδες είναι ελεύθεροι. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια καταγγελία για υπόθεση αναπαραγωγικού εξαναγκασμού σε κεντρική γειτονιά της Καβάλας, ανοίγοντας συζήτηση για την προστασία των γυναικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, μια νεαρή γυναίκα, ενώ είχε αποφασίσει με τον σύντροφό της να κρατήσουν το παιδί τους, δέχτηκε απειλές και βία από το συγγενικό περιβάλλον του νεαρού.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ Πύργος στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαπουτζή στο 28.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς, δύο μποφόρ στο θρακικό ασθενής από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το άκουσες αυτό.

0: Κορίτσια 8355.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 73χρονης από τη Νέα Καριά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικό της πρόσωπο σε πλανές του δρόμου κοντά στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου. Πλέον η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε καφετέρια στον κεντρικό δρόμο των Γκρινίδων. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο πάνω ρόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το ακίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Για λόγους ασφαλείας, οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα απομακρύνθηκαν προσωρινά. Παράς διαρρήξεων σε καταστήματα σε Δριάδα, Παλαιοχώρη και Αντιφιλίππους, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, οι δράστες παραβίασαν τις εισόδους των επιχειρήσεων και αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν. Μετά τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους, που εδώ και χρόνια έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά κινήτων της Καβάλας και της Θάσου, όλο ένα και πιο αισθητή γίνεται πλέον η παρουσία αγοραστών, επενδυτών και επιχειρηματιών από την Τουρκία. Οικόπεδα, νεόδμητες κατοικίες, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά κίνητα μπαίνουν στο ραντάρ των Τούρκων επενδυτών. Ενώ στη Θάσο καταγράφεται πλέον και οργανωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα τουρκικών συμφερόντων. Στη μία το μεσημέρι, κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Λίγο μετά τις 7.30 χθες το βράδυ, η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου απέτησε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη σε κλίμα βαθιά συγκίνησης. Όλη την ώρα πριν την έναρξη της αγρυπνίας, οι φίλοι του ένωσαν συχνά τις φωνές τους, τραγουδώντας όλοι μαζί επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, ιδίως το εμβληματικό τραγούδι «Παλιά μου γειτονιά». Την ίδια ώρα της κηδείας, γύρω στη μία, απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το ζεύγος των γιατρών που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι βαρύνεται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Θα ζητήσουν επίσης να γίνουν μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμασφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για το χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει κενό 87 λεπτών. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν στο κοινό ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Οι είσοδες είναι ελεύθεροι. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια καταγγελία για υπόθεση αναπαραγωγικού εξαναγκασμού σε κεντρική γειτονιά της Καβάλας, ανοίγοντας συζήτηση για την προστασία των γυναικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, μια νεαρή γυναίκα, ενώ είχε αποφασίσει με τον σύντροφό της να κρατήσουν το παιδί τους, δέχτηκε απειλές και βία από το συγγενικό περιβάλλον του νεαρού.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ, πύργος στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαπουτζή στο 28.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς, δύο μποφόρ στο θρακικό ασθενής από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιό.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 73χρονης από τη Νέα Καριά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικό της πρόσωπο σε πρανές του δρόμου κοντά στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου. Πλέον η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε καφετέρια στον κεντρικό δρόμο των Γκρινίδων. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο πάνω ρόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το ακίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Για λόγους ασφαλείας, οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα απομακρύνθηκαν προσωρινά. Παράς διαρρήξεων σε καταστήματα σε Δριάδα, Παλαιοχώρη και Αντιφιλίππους, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, οι δράστες παραβίασαν τις εισόδους των επιχειρήσεων και αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν. Μετά τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους, που εδώ και χρόνια έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά κινήτων της Καβάλας και της Θάσου, όλο ένα και πιο αισθητή γίνεται πλέον η παρουσία αγοραστών, επενδυτών και επιχειρηματιών από την Τουρκία. Οικόπεδα, νεόδμητες κατοικίες, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά κίνητα μπαίνουν στο ραντάρ των Τούρκων επενδυτών. Ενώ στη Θάσο καταγράφεται πλέον και οργανωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα τουρκικών συμφερόντων. Στη μία το μεσημέρι, κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Λίγο μετά τις 7.30 χθες το βράδυ, η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου απέτησε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη σε κλίμα βαθιά συγκίνησης. Όλη την ώρα πριν την έναρξη της αγρυπνίας, οι φίλοι του ένωσαν συχνά τις φωνές τους, τραγουδώντας όλοι μαζί επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, ιδίως το εμβληματικό τραγούδι «Παλιά μου γειτονιά». Την ίδια ώρα της κηδείας, γύρω στη μία, απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το ζεύγος των γιατρών που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι βαρύνεται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Θα ζητήσουν επίσης να γίνουν μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμασφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για το χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει κενό 87 λεπτών. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν στο κοινό ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Οι είσοδες είναι ελεύθεροι. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια καταγγελία για υπόθεση αναπαραγωγικού εξαναγκασμού σε κεντρική γειτονιά της Καβάλας, ανοίγοντας συζήτηση για την προστασία των γυναικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, μια νεαρή γυναίκα, ενώ είχε αποφασίσει με τον σύντροφό της να κρατήσουν το παιδί τους, δέχτηκε απειλές και βία από το συγγενικό περιβάλλον του νεαρού.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ, πύργος στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαπουτζή στο 28.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς, δύο μποφόρ, στο θρακικό ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Την αναβολή συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στους 105 και 5 συντονισμένοι εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είχαμε τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, από εκεί πέρασαν όλα τα κόμματα. Χθες ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε την ομιλία, είχε την συνέντευξη τύπου.
1: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Έκλεισε ο κύκλος. Ο Μητσοτάκης από το Καστελόριζο τάζει εκεί 5.000, σαν τον Τραμπ που λέει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο αν πάρει τις ενδιάμεσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς τα είδες όλα αυτά, έτσι το...
1: Εδώ τα σχολίαζες, εσύ θα μας πεις που ήσουν.

0: Να γεμάχημος εκεί πάνω.
1: Εγώ αυτό που παρατήρησα, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι, γιατί παρακολούθησες εσύ να εκεί.
1: Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, εξαιρετική θα έλεγα, και το λέω πραγματικά δηλαδή. Η ομιλία της Ρένας Δούρου, της Πρόεδρου της Κοινοβουλικής Ομάδας, ήταν εξαιρετική, με φοβερό κλείσιμο, νομίζω πραγματικά. Και συναισθηματική σε κάποια σημεία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομιλία. Απαντούσε σε όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, είτε πρόκειται για μικρομεσαίους, είτε πρόκειται για τον πρωτογενή τομέα, για την εξωτερική πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία. Πραγματικά οι προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές του ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν από την Ρένα Δούρου ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Παπάς, που ήταν εξαιρετικός. Είχε πραγματικά απάντηση, αλλά και αυτά που έλεγε, και μάλιστα προκαλούσε και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, προκαλούσε όποιον θέλει να κάνουν δημόσιο διάλογο για να δουν αν είναι εφαρμόσιμα, υλοποιήσιμα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά είναι μέτρα τα οποία, όπως υπόθηκαν και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματικά είναι διευκόλυνση και για τους μικρομεσαίους και για τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, η Ρένα Δούρου προανήγγειλε, ανακοίνωσε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα και εκδήλωση στην Θεσσαλία για τον πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο έτσι από το βήμα της ΔΕΘ δύο πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Πραγματικά και για τα οικονομικά, για τα κόκκινα δάνεια, για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα στα κόκκινα δάνεια και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα. Ήταν πάρα πολύ καλές οι τοποθετήσεις, και κυρίως για τα οικονομικά εκεί και για την ακρίβεια, για έλεγχο από το χωράφι στο ράφι, εκεί που πονάει δηλαδή ο Έλληνας, με κυρώσεις, με ελαφρύνσεις για όσους πραγματικά έχουν ζητήματα, φοροελαφρύνσεις και για το, και για τις επιχειρήσεις, θα μειωθεί ο συντελεστής ως 220.000 και μετά αναλογικά. Βέβαια, και έχει σημασία γιατί δόθηκαν και κάποια παραδείγματα. Ας πούμε, στη συνέντευξη για τον ΕΦΚΑ, που λένε ότι αν είναι υλοποιήσιμα και όλα αυτά, ας πούμε, και λέει ότι, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το Ταμείο των Δημόσιων Υπαλλήλων του Καναδά είναι μέτοχος στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ή, ας πούμε, το Ταμείο των Δημόσιων Υπαλλήλων της Αυστραλίας είναι μέτοχος στο ΔΔΕ. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια του τζόγου ότι μπορεί να χάσω, μπορεί να κερδίζω, αυτό που αφήνει λίγο η Νέα Δημοκρατία έτσι να διαρρεύσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι καθόλου τζόγος. Έτσι. Είναι, όλο αυτό λοιπόν δείχνει πόσο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμη και μην ξεχνάμε ότι και με το κούρεμα τα δημότητα ταμεία έχασαν 12 με 14 δις, έτσι. Άρα εκεί λοιπόν ο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει πραγματικά σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα. Ή, ας πούμε, μπορεί κάποιος να παίρνει 100.000 και έχει κάποιο συντελεστή φορολόγησης, έτσι. Κάποιος μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο από μετοχές και το 1 εκατομμύριο να φορολογείται λιγότερο, δηλαδή με 5% από ότι 100.000. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συνεχιστούν και θα αλλάξουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου βέβαια μιλάμε για δημόσιο, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης, μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αμόλυβδη αυτό σημαίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά περίπου 38%. Όποιος παραβιάζει την νομοθεσία περί εσχροκέρδειας προτείνεται να αποκλείεται για 5 χρόνια από δημόσιες συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόστιμο να είναι μικρότερο από το κέρδος της παρανομίας. Επίσης για τη ΔΕΗ, έτσι, για την ενέργεια, ανάκτηση του ελέγχου της ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα επίσης, τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ΔΕΘ, και δόθηκαν και συγκεκριμένες απαντήσεις στη συνέντευξη που έδωσε και ο Νίκος Παπάς, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά βέβαια, έτσι. Λοιπόν, τώρα μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ έχει μείωση φόρου ως 56%. Δηλαδή εισόδημα 22.000 ευρώ με μερίσματα 1.000 ευρώ μείωση ως 40. Εισόδημα 42.000 ευρώ με 7.000 ευρώ μερίσματα μείωση 20. Υπάρχει δηλαδή ή ας πούμε οι περισσότερες δόσεις, 120 δόσεις είναι. Α, επίσης αυτό που βγαίνουν και λένε οι άλλοι, και τα μερίσματα και το ένα και το άλλο. Η εκτιμούμενη απόδοση από τη φορολογία των μερισμάτων είναι περίπου 3,6 δις. Άρα 3,5 δις ελάφρυνση, 3,6 δις έσοδα. Δεν δημιουργείται λοιπόν τρύπα. Και υπάρχει και αυτό το που μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες επίσης με τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Υπάρχει αυτό που μπορούν να κάνουν για τις δαπάνες. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πράγματα και μέτρα που μπορούν πραγματικά να υπάρχει άμεση ανακούφιση και σιγά σιγά να μπει σε μια άλλη σειρά η οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων. Και μάλιστα αυτό που είπα και να το ξαναπώ είναι ότι προκλήθηκαν όλοι, όποιος θέλει, όποιος πολιτικός θέλει, οποιοδήποτε θέλει να προκλήθηκε και προσκλήθηκε να καθίσουν στο τραπέζι να δουν ότι αυτά τα μέτρα, αν κάποιος δηλαδή λέει ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, δεν είναι εφαρμόσιμα, να το αποδείξει στην πράξη. Πραγματικά ήταν τεκμηριωμένες όλες οι προτάσεις, πόσα χρήματα, τα πάντα ήταν όλα τεκμηριωμένα. Πραγματικά ήταν η έκπληξη της ΔΕΘ, θα έλεγα, αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως δεν προβλήθηκαν από ό,τι είδα ιδιαίτερα, εκτός από την παρουσίαση που είχε η ΕΡΤ3, mm-hmm. αυτό που το καθιερωμένο που κάνει και όχι ζωντανά.
1: Δεν προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό πια και χρειάζεται δουλειά κάτω, έτσι. Δηλαδή μιλούσα, ας πούμε, χθες κιόλας με κάποιον γνωστό και του εξηγούσα κάποια πράγματα και μου λέει: Γιώργο, δεν τα ήξερα πραγματικά.
0: Ναι, που δηλαδή, να τα ξέρει, άμα δεν τα δέκα με κάποιο τρόπο δεν...
1: Τώρα από εκεί και πέρα η δουλειά του κόμματος είναι αυτή, έτσι, να φτάσει δηλαδή στον ψηφοφόρο, να φτάσει στον Έλληνα πολίτη αυτή η πρόταση. Γιατί λέω και πάλι, δεν είναι, ας πούμε, ο Μητσοτάκης προσπάθησε να ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία να μειώσει τη φθορά του. Και τι κάνει, μίλησε για 2,2 περίπου δις, τα 600 είναι φέτος και τα άλλα κάνει να λαβαίνεις. Το 27.
0: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι ότι αντιπαρατίθεσαι στη λογική Μητσοτάκη. Αντιπαρατίθεσαι σε μια λογική, και αν αυτό τουλάχιστον το πετυχαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο τι ακριβώς εκφράζουν τα αντιπολιτευόμενα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Δεν μιλάς με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, με τους όρους που θέλει ο Μητσοτάκης να στήσει το παιχνίδι, το έχει πετύχει στο σύνολο, Γιώργο. Δηλαδή, το ότι σήμερα συζητάμε με βάση τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει υποβάλει στην λογική της κοινωνίας, ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εσύ ή απαντάς αυτό που έκανε κατά τη γνώμη μου ο Νίκος ο Παπάς, που λέει ότι εντάξει, το αποδέχομαι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που υπάρχουν ή τις αδυναμίες που υπάρχουν, αλλά μπορούμε να το παρακάμψουμε αν το κάνουμε έτσι. Δηλαδή αυτό είναι μια απάντηση σε μια λογική.
1: Είπε αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και η Ρεναδούλου, είναι ότι αυτό που λέμε για τον κόφτη δεν ισχύει. Μάλιστα κάλεσε το Πασό και την Ελλάς να μην αγοράσουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε να μην μπουν στη διαδικασία αυτή περί διονομικού κόφτη και τα λοιπά, και ότι είναι ένα ψέμα το οποίο μπορεί να αλλάξει, και έφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Προσωπικά το λέω και πάλι, διάβασα το πρόγραμμα, διάβασα τις προτάσεις, θα πω ότι ας μπει στη διαδικασία όποιος και όποια μας ακούει να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο του να διαβάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου θα βρει και τον εαυτό του μέσα, και πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ότι μιας δεν και μιλάμε αμφισβήτηση. Για οικονομικά προγράμματα, δεν πας σε ένα μηνυματάκι που είναι οικονομικό.
1: Να πάω βέβαια. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, και αυτά οικονομικά είναι, έτσι.
0: Γι' αυτό είπα, μιας και μιλάμε για οικονομικά προγράμματα.
1: Για οικονομικά προγράμματα. Και αυτά οικονομικά προγράμματα.
0: Να κάνω μια ερώτηση που ως δημοσιογράφος που δεν ήμουνα εκεί, αλλά διάβαζα το. Ήταν ο όλος ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση.
1: Εννοείς για το Παύλο?
0: Ναι, γιατί ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, δεν
0: λέω, υπάρχει κάποια απάντηση που εισέπραξες από όλα αυτά, δηλαδή?
1: Κοίταξε, ας πούμε, ρωτήθηκε ο Νίκος Παπάς έτσι ότι θέλει να διεκδικήσει την Προεδρία. Έπαινε θεμητό. Ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία. Αλλά ο Παύλος Πολάκης είναι ένα κορυφαίο τέλεχος. Έχει κάνει απίστευτη δουλειά στη διαφάνεια. Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπήκαν στο ψηφοδέλτιο από αποκάλυψης του Παύλου Πολάκη. Πρόσφατα ήταν και στη δικαιοσύνη για την Νοβάρτης. Νομίζω ότι έως τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συλλογική ηγεσία και με τον ρόλο που έχει ο καθένας, νομίζω ότι μπορεί να πάει στις εκλογές με συλλογική ηγεσία. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το τραγικό αυτό, έτσι ότι πρέπει, ας πούμε, να συμβεί όλο αυτό κάτι, δηλαδή να υπάρχει εσωστρέφεια ή να μπει σε άλλες περιπέτειες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άστα, γιατί έχει αναδειχτεί αυτό το θέμα και το είδα, το διάβασα.
1: Κοίταξε.
0: Και λέω ότι υπάρχει. Ναι. Και επειδή απάντηση από τον κύριο Πολάκη δεν την πήραμε, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς ακριβώς.
1: Κοίταξε, επειδή είπες ότι δεν πολυπέχτηκε η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν αυτό το σημείο. Δεν κράτησαν όμως ότι τα κόκκινα δάνεια, η συγκεκριμένη πρόταση, η αναπτυξιακή τράπεζα αποκτά κόκκινα δάνεια νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανεισμού με έκδοση ομολόγων και εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή δεν πήγαν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στο γύρω-γύρω. Πραγματικά αυτό εκπλήσει, έτσι.
0: Δηλαδή, δεν εκπλήσει, ρε Γιώργο, αφού ξέρεις πώς παίζεται η πολιτική.
1: Θέλω να πω ότι
0: αν δεν την παίξεις και με τους όρους που παίζεται, και όσον και να θελήσουμε εμείς να την παρακάμψουμε, είναι ερωτήματα τα οποία θα τεθούν και τα οποία ήδη ετέθησαν. Άλλοι για λόγους, ας πούμε, φθοράς και ζημιάς στο χώρο, άλλοι για λόγους πραγματικών απορριών που έχουν με ένα γεγονός, όταν έχεις προβεβλημένα στελέχη, μια τριάδα προβεβλημένων ηγετικών στελεχών είναι, και πάνε να δώσουν την μητέρα των μαχών και το ένα από τα τρία δεν βρίσκεται, δεν είναι μόνο έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία, όσο και να μην τα δεχτούμε εμείς, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το κάνει, το έχει η κοινωνία. Δηλαδή αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που απορούν.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ καμιά. Δεν έχουμε χρόνο, Νικόλετα. Ωραία, τα πούμε μετά τότε.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιών. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά γίνανε πέραν της ΔΕΘ, γίνανε πράγματα. Είδες ότι ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Μαρινάκη, να μας λέει πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τους ανέργους.
1: Α, βέβαια, ναι, ναι.
0: Και τώρα.
1: Ατομική ευθύνη και στη...
0: Και μάλιστα... μίλησε και πρώτη φορά ακούμε απίθανα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση, ότι είναι προσωπική του άποψη, λέει, ναι, αυτά που λέει, και ότι η γνώμη του είναι, για να, όσοι δεν τα ακούσανε, τι είπε, ότι είναι πάρα πολύ να δίνουν επίδομα ανεργίας 11-12 μήνες, πόσο δίνεται σήμερα, 2 μήνες και πολύ είναι,
1: φτάνει.
0: Και λέει είναι προσωπική μου άποψη και λοιπά. Δεν γνωρίζει ή τάχατες κάνει ότι δεν γνωρίζει ότι το επίδομα ανεργίας, έτσι, για το διαδικαστικό πρώτα, γιατί μετά δεν μπορώ να αποφύγω το στόλισμα, δεν είναι προνοιακό επίδομα. Είναι χρήματα του εργαζόμενου τα οποία του παρακρατούνται όσο είναι στην εργασία του και πάνε σε ένα αποθεματικό ταμείο, το περίφημο ΑΚΑΓΕ που ακούγεται, έτσι, για να μην σας λέω και τα αρχικά, έτσι θα το έχετε ακούσει, για την περίπτωση που ο εργαζόμενος κάποια στιγμή βρεθεί στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει αυτά που του παρακρατήθηκαν. Είναι υποχρέωση, δηλαδή είναι κανονικό, έτσι, θεσμοθετημένο. Και έρχεται λοιπόν ένας τύπος με τη γνωστή αναλγησία την οποία του διακρίνει, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του βεβαίως, γιατί δεν γνωρίζει, γιατί δεν χρειάζεται, και με ύφος 150.000 καρδιναλίων εκφράζει μια εμετική, κατά τη γνώμη μου, άποψη που ουδεμία σχέση έχει με την κοινωνική πραγματικότητα και με την ευαισθησία που πρέπει έτσι και αλλιώς να δείχνει η πολιτεία απέναντι στις κοινωνικές ομάδες. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και με όρους αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εάν πάτε να δείτε τι γίνεται στις χώρες, τις άλλες, τις κανονικές χώρες, τις δυτικές χώρες που δεν έχουν μαδούρους, δεν έχουν σοβιετικού μοντέλου καθεστώτα, η προστασία πραγματική και όχι αυτά τα πράγματα τα οποία τα 300 και τα 350 που δίνουν επίδομα ανεργίας, που υπάρχει στους ανέργους τους, είναι πρωτοφανής. Και έρχεται εδώ πέρα ένας ανεκδίηγητος τύπος και λέει προσωπική άποψη εκφράζω. Αυτά, για να καταλάβετε, δεν είναι προσωπικές απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως τα ακούσαμε και κάποια σε άλλες περιπτώσεις από άλλους υπουργούς να μας λένε για προσωπικές απόψεις που δυστυχώς εφαρμόστηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω ποιος το είπε, ο Νίκος ο Παπάς, ο άνθρωπος είναι μαρτυριάρης. Μαρτύρησε από πριν.
1: Τι θα κάνουν οι...
0: Τι ετοιμάζονται να κάνουν. Έτσι, για να καταλάβουμε. Γιατί όλα τα είχαν πει. Και τα λέγανε σαν απόψεις, δηλαδή μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση του νερού και πολλά άλλα πράγματα, ιδιωτικοποίηση της ενέργειας.
1: Μας μάζευαν αντιδράσεις, προετοίμαζαν τον κόσμο.
0: Βεβαίως. Και μετά ήρθαν και το εφαρμόσαν. Δεν είναι τόσο αθώα η προσέγγιση, ας πούμε, της προσωπικής άποψης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αλλά αυτό το φρούτο, είμαι υπουργός, αλλά εκφράζω τον Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση, αλλά σε αυτό έχω προσωπική άποψη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Άμα θες προσωπική άποψη, αδερφέ, πήγαινε στο σπίτι σου και κάτσε σε κανένα καφενείο να λες τις απόψεις σου με τους φίλους σου. Αυτό επιτρέπεται.
1: Μα θυμάσαι και παλιότερα που έλεγαν ότι όσο περνάει ο καιρός θα μειώνεται το επίδομα ανεργίας για να αναγκάζεται.
0: Μα το έχουν εφαρμόσει. Ο Χατζηδάκης τα έχει κάνει.
1: Ναι, αφού τα έκαναν αυτά, τώρα σου λέει και αντεγιά.
0: Δηλαδή το μειώσανε και το επίδομα για να λέμε και τι κάνανε. Και όχι μόνο το μειώσανε μήνα με το μήνα, αλλά από ένα σημείο και μετά δίνουν μία κάρτα αγοράς προϊόντων. Δηλαδή μέρος του επιδόματος στο δίνουν σε κάρτα την οποία πρέπει να τη χρησιμοποιείς.
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, αυτά όλα τα κάνανε. Και τώρα έρχονται και λένε εντάξει, αφού κάναμε το πρώτο στάδιο, το δεύτερο είναι ένα δίμηνο έτσι για πλάκα να γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να καταλάβουν δηλαδή που πάνε. Η αναλγησία και η αθλειότητα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται παντού με κινησμό και αδιαφορία για τις κοινωνικές δομές και τη λειτουργία, ας πούμε, της κοινωνίας, έρχονται σε όλα τα επίπεδα να την εφαρμόσουν. Απλά πρέπει να γίνει αντιληπτό. Αφήστε τα υπόλοιπα, τι λένε τα κόμματα, αφού δεν θέλετε να τα δείτε. Όποια κόμματα λένε ή δεν λένε. Δέστε αυτό που βιώνετε. Η επιλογή, Γιώργο μου, είναι συγκεκριμένη. Εάν σε ικανοποιεί αυτό που συμβαίνει στη χώρα, το οποίο συμβαίνει διαχειρός και έμπνευσης και εφαρμογής κυβέρνησης επιτελικής Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει καλώς προχώρα. Εάν σε πονάει, σε ενοχλεί και σου χτυπάει τα καμπανάκια, διέγραψέ το αυτό και ψάξε μετά να δεις πού θα αντιδράσεις για να το αντιμετωπίσεις.
1: Ξέρεις, όλο αυτό, γι' αυτό είπα πριν ότι ωραία, δεν έχει προβληθεί τίποτε από όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είπα, όποιος μπορεί ας διαθέσει 10 λεπτά να διαβάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί μάλιστα το κόμμα όποιον θέλει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να αποδείξουν αν κάποιος πιστεύει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. Αυτό το πράγμα τώρα με αυτή την κυβέρνηση που συνειδητά το κάνει αυτό που λες τώρα, Σωτήρη. Θα παίρνεις 2 μηνιάτικα και άντε γεια. Και προσωπική ευθύνη. Όχι, μπορεί
0: όχι
1: να
0: μηνιάτικα, δύο επιδόματα. Τα μικρά, τα γλυκά.
1: Να δίνεις ναι, αυτά τα δύο επιδόματα και μετά μπορείς να βρεις δουλειά, άρα δεν θέλεις. Ατομική ευθύνη και σε αυτό. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρουν δουλειά.
0: Βεβαίως, αυτό μας το έχουν πει από πριν. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν θέλουν. Αυτά μας τα πάνε.
1: Ναι,
0: θα ξεχάσουμε τι μας έλεγε ο Κυρανάκης.
1: Γιατί δεν θέλουν. Ναι, ναι.
0: Ότι δεν θέλουν για δουλειά και επίσης δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν έχουν την επάρκεια να καταρτήσουν και το βιογραφικό τους για να το στείλουν και να αξιολογηθεί. Και αυτά μας τα έχουν πει, ανέφερες, είναι συνολική η αντίληψη.
1: Και ανέφερες Κυρανάκη, Μαρινάκη, Χατζηδάκη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν είναι ότι τελειώνουν και οι τρεις άκοι. Είναι ότι είναι και οι τρεις αέργοι. Έτσι, δηλαδή δεν έχουν κάνει μεροκάμα
0: στο σπίτι. Αφού σώζουν τους τη χώρα, ρε.
1: Γιατί, αυτό είναι ο ρόλος του σημαντικός.
0: Αφού πέφτει.
1: Υπουργός Εργασίας, ας πούμε, παλιότερα ο Χατζηδάκης χωρίς ένα ένσημο. Δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν ένα ένσημο, πώς μπορούν να καταλάβουν αυτόν που ξυπνάει 5 ώρα το πρωί να αλλάξει 2 λεωφορεία, 3 ή 2 λεωφορεία και ένα μετρό ή προαστιακό μετρό και ένα λεωφορείο να πάει στη δουλειά. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πραγματικά τι γίνεται στην κοινωνία. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θες να βρεις δουλειά. Δεν υπάρχει ακρίβεια, εσύ γκρινιάζεις. Εκείνο είναι ψυχολογία, λέει η οικονομία. Ωραία, και άμα δεν έχω λεφτά και είμαι ψυχολογικά καλά, τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Αφού δεν έχω, τι να κάνω δηλαδή. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι και πήγε στο Καστελόριζο, έταξε και εκεί και τι δεν έταξε. 5.000.
0: Εντάξει. Αυτά όλα.
1: Μετά από 7 χρόνια, εάν θες να κάνεις αυτό με το Καστελόριζο, ότι όποιος δηλαδή ζήσει μόνιμα, θέλει να πάει μόνιμα, δημόσια λειτουργία κτλ., θα παίρνουν 5.000 ετησίως και 1.000 ευρώ ένα παιδί. Μετά από 7 χρόνια, δεν λες ότι θα το κάνεις. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Έτσι δεν είναι? Δεν έπρεπε να το έχει κάνει, αν το ήθελε αυτό, να το κάνει για το Καστελόριζο. Τώρα το θυμήθηκε το Καστελόριζο.
0: Δεν είναι πολιτικές τώρα. Αυτά τα έχουμε πει. Αν δεις την κατάσταση, ας πούμε, της χώρας, είναι διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία λογική, ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε μεταναστευτική, ούτε ασφάλειας της χώρας, ούτε τίποτα. Όλα είναι χύμα. Πάρε αυτό τώρα με αφορμή, Γιώργο, αυτό που γίνεται με τον δραματικό, το θλιβερό θάνατο του καλλιτέχνη του Μαζονάκη. Αυτό που γίνει, κανένας πια ξανά τα ίδια και τα ίδια δεν ξέρει. Ποιος δίνει τις άδειες να κάνουν όλα αυτά, ποιος ελέγχει, ποιος μηχανισμός ελέγχει, εάν ο Βούλγαρης είναι μαϊμού γιατρός ή δεν ξέρω κανονικός γιατρός, τι ακριβώς η γιατροσύνη παρέχει. Εδώ λοιπόν γίνεται, και έχεις δει τι ωραία το δουλέψανε. Και ότι τα ρίξανε βεβαίως στον Πατούλη, που βεβαίως έχει ευθύνη ο Πατούλης, διότι είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά ο Πατούλης λέει και κάτι άλλο, ότι εγώ δεν έχω μηχανισμό ελέγχου. Εγώ ελέγχω αν αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, κάνω, αλλά η κυβέρνηση έχει ευθύνη να ελέγχει και να κάνει τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Το λάθος λοιπόν εδώ, το μηντιακό πια, γιατί και όλοι οι συνάδελφοί μας έχουν πέσει με τα μούτρα σε λάθος στόχο, ποιος είναι? Ότι κάθονται και στοχεύουν, και καλώς στοχεύουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ό,τι κάνανε και με το σταθμάρχη.
1: Ναι.
0: Έτσι, αντί να αναζητήσουν την αυτή. Άσε δε που αυτή η γελιότητα που ζούμε τη μηντιακή εδώ μία εβδομάδα, έχουν γίνει ξαφνικά όλοι οι δημοσιογράφοι λαγωνικά και ανακαλύψαν την ερευνητική δημοσιογραφία πάνω στα αποκαίδια, πάνω στο γεγονός. Πριν δεν κάνανε καμία ερευνητική δημοσιογραφία να δούνε το χάλι. Και το χειρότερο είναι ότι εκτίθονται, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έχει συμβεί αυτό το γεγονός άνθρωποι και δημοσιογράφοι που λένε μόνοι τους ότι τα ξέραμε από πριν αυτά που γίνονται.
1: Αλλά
0: τα ξέραμε. Αφού τα ξέρατε, ρε παιδιά, γιατί δεν τα λέγατε τόσο καιρό? Και έρχονται λοιπόν τώρα και ψάχνουν. Εντάξει, έλεος πια με αυτό
1: και
0: που ζούμε.
1: Και πήγαν και βουπού και αυτό, και ξέρουμε πολλά ονόματα και τι άλλο έκαναν εκτός από εκείνο, από την πλασμαφαίρεση και τι άλλο,
0: δηλαδή,
1: γίνονταν
0: εκεί. Τους ρωτάς ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει κάποιος να φτιάξει ένα διαμέρισμα χλιδάτο, ό,τι και να είναι αυτό, για να βάλει μέσα δυο ιατρικό εξοπλισμό, για παράδειγμα, από πού παίρνει την άδεια για να το εγκαταστήσει και ποιος παίρνει. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάω να πάρω ιατρικό εξοπλισμό και να κάνω το ότι παρέχω υπηρεσία? Ποιος το ελέγχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πού είναι το κράτος, τι ακριβώς κάνει το κράτος? Και έχει, ο Άδωνης έχει πετάξει την ουρά του απ' έξω.
1: Ωραία
0: το παίρνει. Αφήστε τον Πατούλη, ναι, θα φάει ο Πατούλης αυτό που του ανήκει, αλλά για καθίστε, ρε παιδιά.
1: Γιατί ο Πατούλης βολεύει τώρα.
0: Κάποιον πρέπει να βρουν, ξυλαστήριο θύμα, αλλά για καθίστε. Και σου είπα, είναι απαράδεκτη η ελληνική δημοσιογραφία για άλλη μία ακόμη φορά. Κάνει ερευνητική, αυτή έτσι κάνει σε όλα.
1: Ναι.
0: Πάνω στα αποκαίδια.
1: Πάνω στα αποκαίδια, τα ξέρουν όλα και τα θυμούνται όλα και ήξεραν ότι εκεί και το ένα και το άλλο. Και έδειχναν μάλιστα από παλιότερα με την ανειδίκευτη εκεί, τη σύζυγό του, που έγραφε ότι ήταν γυναικολόγος με ευθύρας και τα λοιπά, και ήταν ανειδίκευτη. Και το έγραφαν, αυτό παίρναν για παρατήρητο. Και το ένα και το άλλο. Πήγαιναν εκεί, έκαναν ό,τι έκαναν, αλλά ο Πατούλης βολεύει.
0: Σου είπα, κάποιοι θα βρούνε ένα εξυλαστήριο θύμα, θα βρούνε πάντα. Θα βρούνε.
1: Θα βρούνε πάντα.
0: Έχεις άλλο μήνυμα να διαβάσεις?
1: Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή το είπες, έχει αφήσει την ουρά του απ' έξω, έτσι, και πολλά λέγονται και για γνωριμίες και για νοσοκομεία και για θέσεις διοικητικές κτλ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήξει. συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε, Νικολέτα? Έχουμε 3 λεπτά. Δεν μου λες τώρα, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης τώρα στα 3 λεπτά που έχουμε. Τώρα ο Ξενοφών Κοντιάδης λέει ότι δεν μπορεί ως το 2033 να έχει το δικαίωμα του εκλέγεστα. Ο ίδιος λέει ότι εγώ θα κατέβω στην στον πολιτικό στίβο και τα λοιπά.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, Γιώργο, θα το ξαναζήσουμε και πάλι με την τραγελαφική και την ηλαροκομική του διάσταση. Ό,τι ζήσαμε παντού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ, δεν είμαι ειδικός, αλλά να σου πω κάτι. Έρχεται λοιπόν ένας τύπος που έφαγε φυλακή για σύσταση εγκληματικής συμμορίας και για, οργάνωση... Πώς τους λένε, εγκληματικής ναι. ομάδας. Έκατσε 13 χρόνια, πόσο έκατσε. Βεβαίως με VIP καθεστώς στη φυλακή. Ναι. Δεν μεταμελήθηκε καθόλου, από ό,τι φαίνεται. Και έρχεται τώρα να δώσει τις απαντήσεις τους. Και βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα κυβερνητικό που μας λέει ότι, για παράδειγμα, ο Γιωτόπουλος έκατσε 25 χρόνια πόσα ναι. είναι στη φυλακή. Τι επικαλείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον βγάζουμε όμως, 85 χρονών άνθρωπο, δεν τον βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί νιώθουμε ψυχολογικό τραύμα
1: ναι,
0: αυτόν.
1: Ούτε χανάδια.
0: Έτσι. Ναι. Και αυτόν εδώ πέρα λοιπόν, θα πεις τελείωσε πώς το λένε, η ποινή
1: η
0: του.
1: Η ποινή του, ναι. Τέλος.
0: Ωραία. Και αυτού λοιπόν... μπορείς να του αφήσεις τα περιθώρια για να ξαναρχίσει τα ίδια.
1: Και ο Αλκέτρι Τζάι πήρε άδεια, που εμπλέκεται και δεν επέστρεψε στη φυλάκη στον Κορυδαλό, που εμπλέκεται σε εκεί σε πυροβολισμούς με τραυματισμό στη Λανάβησο. Ο Κασιδιάρης βγαίνει
0: και μας απειλεί ότι έρχεται.
1: Ο Γιωτόπουλος όμως με τον Κουφοντίνα δεν μπορούν να πάρουν καν άδεια.
0: Εγώ δεν υποστηρίζω τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά αναδεικνύω την αντίφαση που υπάρχει στο πώς είναι ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα αλεύρι. Που, και το κάνω και ήπιο όταν μιλάω για πίτουρα και αλεύρι. Εδώ μιλάμε για εγκληματίες και από κάθε πλευρά. Τέλος πάντων.
1: Ο ένας είναι επικίνδυνος και ο άλλος.
0: Ο άλλος είναι. Δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Ας βγει.
1: Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο υγεία, στη συνέχεια Αγγέλα Δαρζάνου, Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε.
18: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
19: Τον έχουν σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος ενέκρινε ο FDA για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πιο κοινής μορφής καρκίνου του παγκρέατος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αριστοτέλη Μπάμια, ογκολόγο-παθολόγο, καθηγητή παθολογίας-ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο. Κύριε Μπάμια, καλησπέρα σας.
20: Καλησπέρα σας.
19: Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για μία από τους πλέον δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους, τον καρκίνο του παγκρέατος. Και θα ήθελα να μάθω τι περιλαμβάνει η έγκριση από τον FDA του καινούριου φαρμάκου, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παγκρέατος, του καρκίνου του παγκρέατος.
20: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, αλλά και την πρόσκληση γενικότερα. Το φάρμακο αυτό ονομάζεται Daraxon Rasib. Είναι ένα φάρμακο το οποίο, όπως τα περισσότερα πλέον στην ογκολογία, απέχουν, δεν είναι της κατηγορίας της κυταροτοξικής χημειοθεραπείας, αλλά στοχεύει ένα γονίδιο το οποίο είναι πολύ γνωστό, ένα γονίδιο το οποίο λέγεται RAS και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την βιολογική συμπεριφορά και την επιθετικότητα του καρκίνου του παγκρέατος. Στοχεύοντας λοιπόν αυτό το γονίδιο, μειώνει κατά πολύ αυτή την επιθετικότητα και έτσι σε μία μελέτη την οποία πρόσφατα δημοσιεύσανε, την Resolute 302, δείξανε ότι είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την κλασική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με αυτόν τον καρκίνο που πολύ σωστά είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, όταν είχε αποτύχει η πρώτη γραμμή θεραπεία. Το FDA λοιπόν έχει διάφορα μονοπάτια εγκρίσεων και τώρα ενέκρινε αυτό το φάρμακο με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Η έγκριση αυτή πιθανότατα, όπως συνήθως συμβαίνει, θα οδηγήσει και σε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου.
19: Είναι βιολογικός παράγοντας, κύριε Μπάμια, και θα ήθελα
20: να το ονομάσουμε έτσι. Ναι, ας το ονομάσουμε έτσι.
19: Και ποια άτομα βασικά αφορά? Τα άτομα τα οποία έχουν προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος και δεν έχουν ανταποκριθεί προηγούμενες θεραπείες?
20: Σωστά, όμως σε αυτή τη μελέτη που ανέφερα κοιτάξανε να δούνε εάν κάποια μετάλλαξη στο συγκεκριμένο γονίδιο έχει σημασία στην αποτελεσματικότητα. Είδαν ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει, αλλά πάντως και αυτοί που δεν είχαν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη ωφέλονταν. Άρα στην ουσία είναι για όλους αυτούς τους ασθενείς που αναφέρατε, που έχουν μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, πήραν την πρώτη γραμμή θεραπεία, μπορεί να πήγαν καλά για ένα διάστημα, η νόσος μετά άρχισε να εξελίσσεται πάλι. Αυτοί όταν πάρει και την επίσημη και την τυπική έγκριση και στη χώρα μας μπορούν να παίρνουν αυτό το φάρμακο.
19: Και πώς γίνεται η λήψη του φαρμάκου? Είναι ενέσιμη θεραπεία ή είναι χάπι, κύριε Μπάμια?
20: Αυτό είναι από του στόματος και ναι, είναι από του στόματος.
19: Και θα είναι άπαξ, δηλαδή με τι συχνότητα θα γίνεται η θεραπεία?
20: Η θεραπεία αυτή είναι σε καθημερινή φάση από όσο γνωρίζω, γιατί αυτή η μελέτη δεν έτρεξε στην Ελλάδα.
19: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής παρενέργειες, κύριε Μπάμια?
20: Ναι, υπάρχουν παρενέργειες όλες σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Υπάρχουν παρενέργειες όπως είναι από το δέρμα, δηλαδή ξανθήματα, μπορεί να υπάρχει στοματίτιδα, μπορεί να υπάρχει διάρρεια, μπορεί να υπάρχουν πιο σπάνια κάποιες εκδηλώσεις από τους πνεύμονες. Γενικά όμως η μελέτη έδειξε ότι σε αυτόν τον δύσκολο πληθυσμό τα ωφέλη είναι περισσότερα από τις δυνητικές τοξικότητες.
19: Πιστεύετε όταν θα δούμε ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα για τον καρκίνο του παγκρέατος να πάρει το χάπι ένδειξη και για άλλες μορφές καρκίνου, κύριε Μπάμια?
20: Αυτό πρέπει να γίνει πάλι μέσω μελετών. Δηλαδή, ναι, είναι λογικό κανείς να σκέφτεται ότι αφού το φάρμακο είναι καλό για έναν τόσο δύσκολο καρκίνο, θα είναι και για άλλους, και το πολύ πιθανό έτσι να γίνει. Όμως θα πρέπει αυτό να αποδειχθεί στις κατάλληλες μελέτες για να προχωρήσει μετά ο FDA, ο EMA και οποιοδήποτε σε έγκριση.
19: Και πιστεύετε ότι θα πάρει σύντομα άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων? Τι προβλέπετε, κύριε Μπάμια?
20: Κοιτάξτε τώρα, αυτή η ερώτησή σας άπτεται ενός πολύ σημαντικού προβλήματος, το οποίο το έχει αναδείξει και η Εταιρεία Οικολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Πιστεύω ότι από τον EMA θα πάρει γρήγορα. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες κατά πόσο καινοτόμα φάρμακα μπορεί να μην βρουν τον δρόμο προς τους Έλληνες ασθενείς. Ελπίζουμε αυτό να μην είναι σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έγκριση από... Υπάρχει μια απόσταση και χρονική, αλλά ενδεχομένως και ρυθμιστική, μεταξύ της εγκρίσεως από τον EMA και της περίληψης ενός φαρμάκου στη θετική λίστα με την αντίστοιχη τιμή. Δηλαδή πρέπει πρώτα η εταιρεία να κάνει το αίτημα, mm-hmm, και εν συνεχεία μέσω μιας διαδικασίας συζητήσεων να καθοριστεί μία τιμή. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό τελευταία δυστυχώς έχουν αρχίσει να δημιουργούνται προβλήματα.
19: Στη χώρα μας, δυστυχώς. Στη χώρα μας γίνονται αυτά, κύριε Μπάμια, δυστυχώς.
20: Ακριβώς, ακριβώς.
19: Άμα πάει, μα δεν ξέρω το Υπουργείο Υγείας τι κάνει, πάει σε ΒΙΚΟΑΤ όλο αυτό, ο Υπουργός. Για να δούμε. Τουλάχιστον είναι αισιόδοξα τα μηνύματα όσον αφορά την έρευνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
20: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.

0: το κόκκινο.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν το τελευταίο τρίμηνο του έτους πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων, οι φορολογικές αρχές αναζητούν κρυφά εισοδήματα αλλά και ακίνητα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό Μητρώο. Η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σταθερά στο ραντάρ της εφορίας, καθώς μόνο πέρυσι τα ενίκια που δηλώθηκαν άγγιξαν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024. Τη συμπαράστασή τους στους ιδιοκτήτες της καφετέρειας που καταστράφηκε από φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής στις Κρινίδες, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλίππων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος δηλώνει πως στέκεται δίπλα τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο επάνω ορόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Μπαράς διαρρήξεων σε καταστήματα σε Τριάδα, Παλαιοχώρη και Αντιφιλίππους. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, οι δράστες παραβίασαν τις εισόδους των επιχειρήσεων και αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά. Οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις είναι μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν. Αποφασισμένοι να χάσουν ακόμα και τη σχολική χρονιά, αν δεν ανακληθεί η απόφαση υποβάθμισης του σχολείου τους, δηλώνουν οι γονείς των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Το σχολείο παρέμεινε και σήμερα κλειστό μετά τον αποκλεισμό του κτηρίου την περασμένη Παρασκευή, που οδήγησε στη ματέωση του αγιασμού. Με ανακοίνωση, το Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ξεκαθαρίζει ότι η αποχή από τα μαθήματα θα συνεχιστεί επαόριστον, καθώς αντιδρούν στη μετατροπή του σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο. Όπως εξηγούν, η συνδασκαλία τριών διαφορετικών τάξεων με έναν μόνο δάσκαλο υποβαθμίζει δραματικά την εκπαίδευση των παιδιών και ανοίγει το δρόμο για οριστικό κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Οίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγνυπνία υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με ναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τώρα στη μία το μεσημέρι. Την ώρα που θα τελείται η κηδεία του λαοφιλή καλλιτέχνη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Επιπλέον, είπε, θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και πώς θα οριστούν νέοι κανόνες προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετική πρόταση που είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέ Τριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγόνη με ηριάδια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Για το επεισόδιο στην Ανάβησο συνελήφθη ο 49χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Τη μεταφορά της προτομής του Λοχαγού Νάτσιου από το ανενεργό στρατόπεδο στο κέντρο της Ελευθερούπολης προτείνει ο αντιδήμαρχος Παγκαίου Χρήστος Μποσμπότης. Στόχος να τιμηθεί, όπως λέει, η ιστορική του μνήμη. Το μνημείο βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο από τη δεκαετία του 70, μετά με την πρόταση να προβλέπει πλέον τη μετακίνησή του στην ομώνυμη πλατεία Νάτσιου. Για να υλοποιηθεί η μεταφορά, ο Δήμος Παγκαίου θα πρέπει να καταθέσει επίσημο αίτημα προς τις στρατιωτικές αρχές, ζητώντας την παραχώρηση και τη συντήρηση της προτομής.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανατολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαντιακός 0-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαπουτζή στο 28.
6: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς διομποφόρ στο θρακικό ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Δε μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
6: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Δέομαι τον κόσμο σου.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας είναι ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59. Λοιπόν, είναι αρκετά μηνύματα, έτσι, που μας έχουν στείλει εδώ οι ακροάτρες και οι ακροάτες. Λέγαμε και την πρώτη ώρα, όμως, Σωτήρη, για τις παρουσιάσεις των κομμάτων στην ΔΕΘ. Να τα σχολιάσουμε, να δούμε πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Να σχολιάσουμε αυτή όλη την επικαιρότητα και τις παρουσιάσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πούλα, καλημέρα κύριε Καψόγα, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Γεια σας. Έχει τώρα που ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των παρουσιάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ένα σχόλιο θέλουμε από εσάς, τι ακριβώς κρατήσατε, τι πήρατε, τι δεν πήρατε, την αντίληψη που αποκομίσατε συνολικά.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πρέπει να πω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, είχαν δημιουργήσει τρομερές προσδοκίες. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση μέσω των υπουργών της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι βουλευτές, τα μέσα ενημέρωσης μας είχαν περίπου προετοιμάσει ότι είναι η χρονιά των μικρομεσαίων, ότι μετά από πολλά χρόνια που πηγαίναμε και φεύγαμε με άδειο καλάθι, ότι πρόκειται να συμβούν, να μας πει σημαντικά πράγματα, ξεκινώντας από την κατάργηση των μνημειακών φόρων. Ανταυτού πήραμε μια υπόσχεση πολύ μελλοντική, μια υποσχετική. Ναι. Ένα όραμα ή να επικαλεστώ αυτό που είπε κάποιος, ζήσε μάι να φας τριφύλι, δηλαδή ουσιαστικά μειώνονται οι μνημονιακοί φόροι το 2000, μειώνονται, δεν καταργούνται, το 2035. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να καρποθούν αυτά τα μέτρα. Πρακτικά η κυβέρνηση μέσω των ανακοινώσεων για μένα λέει το εξής, ότι πλέον η απόφασή της, αυτό που λέμε σε το σχέδιο Πισαρίδη, να κλείσει μεγάλο μέρος των μικρομεσών, είναι καθαρό. Είναι επίσης φανερό ότι μη ρυθμίζοντας τα χρέη, αυτό θέλει να γίνει και άμεσα στο επόμενο μέλλον. Και κρατήστε για να ολοκληρώσω αυτές τις απόψεις, γιατί ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, αυτό που υπόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου προειδοποιεί τις τράπεζες τιμικές και έχει σχέση με τη ρευστότητα, ότι έχουν δώσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο, δεν υπάρχει διασπορά κινδύνου, που αποδεικνύει ότι αυτό που λέμε πάντα, ότι είναι αποκλεισμένες οι μικρομεσαίες, τώρα αποτελεί και πρόβλημα για τις τιμικές, λέγοντας απλά αυτό που λέμε στην αγορά, αν σκάσει μία από αυτές, στο δάνειό της θα έχουν πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυβέρνηση, θα έλεγα ότι φάνηκε ακριβώς το ότι δεν είπε ούτε ένα μέτρο για μας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι είναι η πρώτη φορά από την επόμενη μέρα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν σε παραγωγικούς φορείς, είναι οι πρώτοι που βγήκαν και καταδικάσαν την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αφήνει εκτεθειμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφήνει στο έλεος του Θεού το 99,2% των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα, νομίζω, τα τραγικά αποτελέσματα θα δείτε σύντομα, κρατήστε τον τελευταίο ένα χρόνο κλείσανε 32.500 επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, το λέω καλόπιστα, συμμετέχω στο επιμελητήριο 30 χρόνια, είμαι παρόν στις ομιλίες όλων των αρχηγών πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα η αντιπολίτευση λέει πράγματα που μας αρέσουν περισσότερο, είναι από αυτό που λέμε πάντα, συμφωνούμε πάντα με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Ασφαλώς και συμφωνούμε με τις ανακοινώσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης, πάντα. Το ερώτημα που υπάρχει και μπαίνω κατευθείαν στην ουσία είναι ότι τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία που με εκφράζει, λέει ότι ωραία αυτά που λέτε, που θα βρείτε τα λεφτά. Mm-hmm. Επιτρέψτε να δώσω απάντηση σε αυτό, γιατί αυτό νομίζω είναι η ουσία.
2: Αυτό είναι η ουσία, πράγματι.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε, τα χρήματα, όταν εισπράττεις, έχει σημασία από ποιον τα εισπράττεις και σε τι μέγεθος τα εισπράττεις. Ευκαιρία λοιπόν, γιατί αυτή η συκοφάντηση πρέπει να σταματήσει, είναι ότι οι πολυεθνικές, τα καρτέλ, σήμερα πληρώνουν φορολογία 5-7%, τη στιγμή πληρώνουμε 22%. Και μάλιστα με νόμο, μέσω των ομιλικών συλλαγών και offshore εταιριών. Συμβάλλουν, έχουν στις πωλήσεις το 35%, αλλά το 15% των φόρων. Εμείς λοιπόν που λένε ότι φοροδιαφεύγουμε και φοροδιαφεύγουμε σε έναν βαθμό και είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων, ένα από αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι όσο κατάσταση δεσμός υπάρχει, τον σπρώχνει στο να φοροδιαφεύγει. Γιατί όταν του λέει πάνω από 1.600 ευρώ θα στα πάρω. Αυτό για να ζήσει, για να πληρώσει του προμηθευτέ του, τον αναγκάζει να φοροδιαφεύγει. Άρα έτσι και εμένα τον βάζει να φοροδιαφύγει. Άρα τα έσοδα λοιπόν είναι από τη σωστή φορολόγηση που πρέπει να υπάρξει μεταξύ αυτών που έχουν το μεγαλύτερο μέρο του πλούτου. Την ίδια στιγμή, όπω ξέρετε, και πληρώνουν λιγότερα και όταν μοιράζονται τα χρήματα, αυτό που μπορεί να πάρει χρήματα και από την εταιρεία του που είναι στο χρηματιστήριο και γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε, παίρνει και από τις τράπεζες, εμείς δεν παίρνουμε από κανέναν. Άρα, πληρώνει λιγότερα, όταν μοιράζονται τα λεφτά με επιτόκιο 2%, θυμίζω είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρήματα από εκεί, άρα ουσιαστικά είναι η τρόπη που στραγγαλίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα χρήματα λοιπόν αν θες υπάρχουν στις μειώσεις παράλογων δαπανών. Δεν μπορείς να λες, θέλω για συμβούλους 1,5 δις. Δεν μπορείς να λες ότι έχω απευθείας αναθέσεις 21 δις. Δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις μια διαχείριση όπου ξέρεις ότι σε πάρα πολλά έργα, θυμίζω έργα στο οποίο η ενεργειακή αναβάθμιση, και ξέρετε τι εννοώ, κόστιζε περισσότερο από το κτίριο. Άρα, αν θες να βρεις, σημαίνει ότι υπάρχουν θέμα πολιτικών. Η οικονομία πάει όπως την πας. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στην οικονομία. Οικονομολόγος είμαι. Εάν θελήσεις και έχεις αυτό το μοντέλο στο μυαλό σου, αυτό θα γίνει. Αν θες να αλλάξεις το μοντέλο, υπάρχει. Άρα τα χρήματα με μια άλλη πολιτική υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν όταν θέλεις να ευνοήσεις μερικούς σε βάρος των υπολείπων. Και ένα ακόμη σχόλιο που νομίζω παίζει επίσης ρόλο. Στα χρέη, ξέρετε, λένε οι μικρομεσαίοι χρωστάνε. Επίσης είναι καλό να ξέρει ο κράτης μας ότι στα χρέη που υπάρχουν τόσο στην Αναδέσου και στον ΕΦΚΑ, το 80% το οφείλουν 5.000 επιχειρήσεις. Και το 20% το οφείλουν 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό έχει την αξία του, να ξέρετε. Και επίσης οι οφειλές είναι από αυτούς που πάντα θα παρατηρήσετε ότι λένε ότι εμείς πρέπει πλέον τα χρέη μικροί. Να αποκαθαριστεί η αλήθεια δηλαδή σε όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε και τον τρόπο και τα μέσα να μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Είπατε ότι έκλεισαν 32.500 επιχειρήσεις νωρίτερα. Και ότι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και θα μπορούσε να υπάρχει και μια άλλη πολιτική. Ποια θα μπορούσε να ήταν αυτή η άλλη πολιτική? Γιατί εσείς συναντηθήκατε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Και μάλιστα να σας πω και το θωρώ τιμή μας και ως επιμελητήριο και οι τρεις αρχηγοί της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού, συζητήσαμε και αρκετή ώρα και μπορώ να πω ότι πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν και μετά τις συζητήσεις μας που είχαμε μεταξύ αυτών. Και όχι μόνο μαζί μου, θα έλεγα η συναντήση ήταν μεταξύ μου και του πρόεδρου της ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, το μείγμα, που λέτε ποια θα ήταν η άλλη πολιτική, πρέπει να σας πω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εμείς λέμε ισονομία και οικονομική δημοκρατία. Ισονομία σημαίνει αυτό που έλεγα προηγουμένως, να εισπράττεις τους φόρους, όχι τους έμεσους που είναι άδικοι, τους άμεσους, ανάλογα με τα κέρδη που έχει ο καθένας. Και όχι να, γιατί ξέρετε υπάρχει και το άλλο φαινόμενο, υπάρχουν πολυεθνικές στην Ελλάδα που βιώνουν μηδέν φορολογία. Όταν λοιπόν εισπράττεις, γιατί χρειάζεσαι έσοδα, να τα παίρνεις αναλογικά, ανάλογα με τα κέρδη που έχει. Αυτό όπως εξήγησα προηγουμένως δεν συμβαίνει. Το δεύτερο είναι όταν μοιράζεις λεφτά, επίσης να τα μοιράζεις αναλογικά, ανάλογα με αυτό που συμβάλλει στην οικονομία. Επίσης αυτό δεν συμβαίνει. Θυμίζω ότι δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΟ μπορεί να το πάρει το 6% λόγω ακριβώς των προϋποθέσεων που βάζει η κυβέρνηση. Άρα, όταν ο άλλος έχει φτηνό χρήμα, παίρνει χρήματα για να κάνει τον εξυγχρονισμό της επιχείρησή του. Γιατί έστω αυτό σημαίνει. Παίρνω χρήματα να εξυγχρονίσω την επιχείρηση και το 50% το επιστρέφω. Επίσης το δίνει στους ίδιους. Άρα ουσιαστικά δεν είναι απλό ότι δημιουργείς προϋποθέσεις να δημιουργηθούν και άλλα ολιγοπόλια και άλλα καρτέλ. Τα καρτέλ, θυμίζω, αυτό το είπε ο κύριος Τουρνάρας, δεν έγιναν μόνα τους. Δηλαδή το καρτέλ στις τράπεζες, ξέρετε πώς έγινε. Το καρτέλ που αφορά για παράδειγμα τα τρόφιμα που πολυδιαφημίζεις 5 αλυσίδες που είναι το 90% έκλεισε ή οδηγεί στο κλείσιμο πάνω από 50.000 μικρές επιχειρήσεις. Το φούρναρι, το χασάπι, το μανάβι, τον κλείνει. Η φιλοσοφία για την υγεία που επίσης πρέπει να γίνει γνωστή, δύο παίχτες έχουν το 85% του τζίρου. Αλλά ας πούμε ότι εγώ θέλω να ανοίξω ένα νοσοκομείο για να ανταγωνιστώ. Για να ανοίξω ένα νοσοκομείο με βάση τον νόμο χρειάζομαι 8 με 10 χρόνια. Άρα είναι και κλειστό κύκλωμα. Ενέργεια. Το ίδιο δεν συμβαίνει. Ενέργεια, επειδή ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα, το 2019 πληρώναμε καταναλωτές και επιχειρήσεις 5 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν μπήκε και γίνανε όλα αυτά και την πήραν και σας θυμίζω τότε ο κ. Χατζηδάκης έλεγε ότι θα είναι ευκαιρία για να έχουμε φτηνότερη ενέργεια. Τώρα πληρώνουμε 12 δις. Από το 19 μέχρι τώρα.
0: Είναι γνωστό ότι τόσο το ενίκιο όσο η δυσκολία στην δανειοδότηση, ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε καν έξω από κατάστημα τραπεζικό. Πιστεύετε ότι αν μια συστημική τράπεζα την έλεγχε το κράτος ή η ΔΕΗ επανερχόταν στο κράτος θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για τους μικρομεσαίους?
1: Πάντα το κράτος πρέπει να παίζει το ρόλο αυτού ο οποίος φέρνει μια ισορροπία. Αν είχες λοιπόν μια εταιρεία ενέργειας στη ΔΕΗ, αν είχες μια τράπεζα, τι κάνεις? Και θα αποδείξω αυτό που θέλει να κάνει που κάνει τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση. Βάζεις τις προϋποθέσεις και αναγκάζεις τον ανταγωνισμό να έρθει σε σένα. Παραδείγματος χάρη. Μέσω της ΔΕΗ, και πρέπει να το πούμε, λέει η κυβέρνηση, θα έχουμε ρεύμα στα 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Άρα θα υποχρεωθούν και άλλοι πάροχοι να το κάνουν. Επειδή έχει το 33%, βέβαια θα δούμε πώς πάει. Αλλά αυτό το αποδεικνύει μέσω της πράξης. Επίσης στις τράπεζες, όπου σήμερα υπάρχει εσχροκέρδεια όσον αφορά τις χρεώσεις, έχοντας μια τράπεζα, λέω για παράδειγμα το αυτονόητο, δεν θα επέτρεπε σήμερα, που δεν κάνουν τη δουλειά άνθρωποι, την κάνουν μηχανήματα, να πληρώνει 8 και 10% άλλος για τα POS. Θα, όταν μοιράζει τα χρήματα, γι' αυτό προηγουμένως, ότι δεν μπορείς να λες όταν θεωρείς ότι το 40% οι τράπεζες δεν έχουν προβλήματα, δεν χρωστάνε. Παρ' όλα αυτά, εσύ να εγκρίνεις δάνεια αξιόχρεους, θεωρούν οι συστημικές τράπεζες, 60.000 από τις 900.000 επιχειρήσεις. Άρα θα έβαζες ισονομία στους κανόνες. Ενώ δεν υπάρχει ισονομία. Άρα η ύπαρξη μιας κρατικής τράπεζας, μιας κρατικής εταιρείας ενέργειας, όπως πάντα πιστεύω, θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε ανταγωνισμό. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Επιβάλλει τους κανόνες, δεν ρωτάει κανέναν. Σας θυμίζω ότι στην ενέργεια η κυβέρνηση διατυπανίζει παντού ότι σήμερα έχουμε 45% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή έχουμε ρεκόρ. Ναι, αλλά αυτό το ρεκόρ δεν οδήγησε σε φτηνότερη ενέργεια, αλλά οδήγησε σε ακριβότερη ενέργεια. Ακριβώς γιατί ο έλεγχος που έχουν σήμερα οι εταιρείες ενέργειας και αυτό που έγινε, που είναι απίστευτο, είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε βάλει το 100% στο χρηματιστήριο, άλλες χώρες έχουν βάλει το 30%, το 40%. Επίσης ήταν παράλογο που το κάναμε. Όλα αυτά τι κάνεις, τις βοηθάς, γιατί αυτό κάνεις, βοηθάς. Η μεγαλύτερη απόδειξη είναι, ξέρετε, τη στιγμή που εμείς μετράμε ζημιές, μετράμε χρέη, παραδείγματος χάρη τα διελιστήρια αυξήσαν τα κέρδη τους τελευταία τριετία περίπου 5 φορές παραπάνω. Το ίδιο έχει συμβεί, συγγνώμη, και σε εταιρείες ενέργειες. Το ίδιο έχει συμβεί στα σούπερ μάρκετ. Στην υγεία, δύο παίκτες έχουν το 85%. Αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα, ξέρετε κύριε Βούλγαρη, μπορώ να πω μια λέξη που αφορά. Ο καπιταλισμός διέλυσε την ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή μέσω αυτών των πράξεων δεν ισχύουν οι κανόνες του ανταγωνισμού.
2: Αυτό μήπως τελικά, καλοπροαίρετα ρωτάω, είναι αυτή είναι η επιλογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς?
1: Ασφαλώς. Νομίζω είναι φανερό ότι είναι αυτή η επιλογή της. Όπως ξέρετε, ακόμα και η ίδια η ρήξη των κυβερνών κόμματος, αυτό που ονομάζουμε λαϊκή δεξιά, αυτό λέει ότι πλέον είπαμε, να το πω όσο μπορώ πιο απλά, να στηρίζουμε τους μεγαλύτερους, αλλά δεν μπορεί το χάσμα φτωχών πλουσίων να μεγαλώνει τόσο πολύ, δηλαδή το χάσμα αυτό μεγαλώνει περισσότερο, θα έλεγα, στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση έχει επιλογή, γιατί μέσω αυτής της επιλογής της, αυτοί είναι που τη στηρίζουν κιόλας. Προσέξτε, πάντα οι επιλογές έχουν να κάνουν με ένα, το πολιτικό σου αφήγημα, και το δεύτερο είναι αυτόν που σε βοηθάει να παραμένει στην κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι αυτές οι εταιρείες βοηθούν στο να παραμείνει η κυβέρνηση σήμερα. Και ουσιαστικά γίνεται αυτό που λέμε, μου δίνεις και σου δίνω. Μου δίνεις στήριξη, σου δίνω λεφτά. Αυτό συμβαίνει στην οικονομία, και γι' αυτό και υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, γιατί είστε έμπειροι, και οι ενδοκαπιταλιστικές συγκρούσεις που λέμε, δηλαδή η αντίδραση κάποιων ολιγαρχών στην Ελλάδα, είναι ακριβώς γιατί τα μοιράζει σε συγκεκριμένους κλάδους, και διαμαρτύρονται και αυτοί που παίρνουν πολλά, αλλά θέλουν περισσότερα. Η ουσία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, με όλες τις πράξεις της, και πρέπει να σας πω ότι η μικρομεσαία τάξη δεν έχει κόμμα, σας λέω. Δηλαδή η μικρομεσαία τάξη διαχρονικά είναι πάντα με αυτό που νομίζει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Κρατήστε κάτι που νομίζω ότι έχετε ακούσει. Το 2015 το 36% των μικρομεσαίων ψήφισε τον κύριο Τσίπρα. Το 2019 αυτό πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Το 2023 το 54% των μικρομεσαίων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αμέσως μετά βγήκε η τεκμηματική φορολόγηση. Και στις ευρωεκλογές αυτό έπεσε στο 28% των μικρομεσαίων ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Η μικρομεσαία λοιπόν σήμερα είναι, όπως λέμε, κοινό στα κάγκελα. Θα έχει πολιτικό αποτύπωμα, είναι δεδομένο. Γιατί ο άλλος σε ένα σημείο μπορεί να τον κοροϊδέψει μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή λέει δεν πάει άλλο. Καταλαβαίνει, δεν επιβιώνει. Mm. Και αυτό είναι αυτό που νομίζω όλοι το ξέρουν. Ότι στη χώρα μας περιμέναν όλοι, να σου πω, την τελευταία ευκαιρία, τον τουρισμό. Είχαμε φέτος αύξηση του τουρισμού, αλλά μειωμένη κατανάλωση. Η μέση κατανάλωση ήταν μικρότερη. Άρα και αυτοί που θα φανεί το πρόβλημά τους στα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτή θα είναι μια νέα γενιά η οποία θα έχει επίσης προβλήματα. Θα έχει χρέη με λίγα λόγια. Γιατί τι είδαμε στα νησιά λόγω της κρίσης, ότι είχαμε ο τουρίστας ψώνιζε από το μίνι μάρκετ και έδωσε σπίτι του. Πράγμα που έγινε ακόμα και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Όλο αυτό λοιπόν δεν έχει αποτύπωμα στην εστίαση. Δεν έχει αποτύπωμα στην αναψυχή που υπάρχει στις περιοχές αυτές. Είναι το 25% του προϋπολογισμού. Αυτά ήταν νέα θέματα που βγαίνουν. Και αυτό επίσης είναι θέμα, επαναλαμβάνω, των πολιτικών. Ακρίβεια, ενέργεια και στέγη είναι τρία θέματα που πάντα τροφοδοτούν περισσότερο την, η ανέχεια του κόσμου. Όταν ο άλλος δηλαδή θέλει χρήματα για να μπορέσει να πάρει τα πλαστοζήν, θέλει να πληρώσει την ενέργεια και τη στέγη, δεν του μένουν χρήματα να ψωρίσει εκπτώσεις. Στις εκπτώσεις που είχαμε του Αυγούστου, οι ανακοινώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λένε για πτώση 50% του τζίρου. Ως γνώση αντιλαμβάνεστε. Αυτό θα σημαίνει ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα, θα αυξηθούν τα χρέη.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφα Θεσσαλονίκη, Χρήστος Γιαννούλης, και το Μεάρχης Ανάπτυξης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές του Κόκκινου.
2: Έχουμε. Ξεκινήσουμε από τα.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή. Καλά, ήταν πάρα πολλές συναντήσεις. Καταρχάς, κύριε Γιαννούλη, έτσι, από το πρωί στο βράδυ. Πραγματικά ήταν και η συνέντευξη του Νίκου Παπα και η ομιλία της Ρένας Δούρου πάρα πολύ καλές. Αλλά να αρχίσουμε από κάτι άλλο. Στις συναντήσεις, πώς ήταν οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των φορέων, πώς πήγαν αυτές οι συναντήσεις, τι είδατε, τι συμπέρασμα βγήκε από εκεί?
1: Κύριε Βουλγάρη, είναι το βαρόμετρο αυτού που νιώθουμε όλοι μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας την καθημερινότητα μετά από μια πολύμερη και πολύωρη προσπάθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πείσει γιατί επιδιώκει την είσοδό του στη Βουλή, γιατί αυτό θα γίνει και γιατί πρέπει να γίνει. Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι πώς ξεκινάει η ατζέντα της σημερινής ημέρας. Εκτίμηση για πετρέλαιο θέρμανσης 1,80 με 1,90. Σήμερα από τα πρατήρια, αν είχε ανοίξει το επίδομα θέρμανσης, από τα δηληστήρια θα αγόραζαν 1,77. Όλα αυτά και μια σειρά ακόμη από ζητήματα σήμερα επίσης ξεκίνησαν την επιθετική τους πολιτική, τα call center των Found και των services για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί κανένας δεν βάζει το δάχτυλο στην ουσία για να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Το μήνυμα που στέλνουμε και από τη ΔΕΦ, ναι, όντως ήταν ένα πολύ ωραίο εξοδοτικό πρόγραμμα, αλλά είχε μέσα του την αισιοδοξία ότι ευτυχώς έχουμε μια καθαρότητα σε αυτό που λέμε. Η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή σημαίνει την εγγύηση μεταξύ των προγραμματικών δεσμεύσεων των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με την προοπτική τα καύσιμα να παραμείνουν για αρκετές μέρες 2-10 η βενζίνη και να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση με 1,80, είναι αυτό που λέμε ότι κύριοι σήμερα και το λένε και οι ίδιοι παραγωγικοί φορείς σε όλες τις κλίμακες, σε όλη την πεντάλια των δραστηριοτήτων, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στα κέρδη των δηληστηρίων. Δεν είναι ούτε στους πρατηριούχους, ούτε στην τιμή του Brent. Έχει ξαναυπάρξει η τιμή του βαρελιού σε ανάλογες τιμές, αλλά οι αυξήσεις πάντα καθορίζονται από τη βουλημία των δηληστηρίων, των δύο λιγοπολίων. Εκεί λοιπόν κανείς δεν λέει με καθαρή φωνή ότι αυτό το πανηγύρι σταματάει κάποια στιγμή. Κανείς δεν λέει ότι τα απειλητικά, τα όρια του σαντισμού τηλεφωνήματα για το ιδιωτικό χρέος σε περίπου 80.000 οικογένειες σταματούν μόνο αν υπάρξει η έτυχε αποδοχής η πρότασή μας για τη σύμπραξη ΕΦΚΑ αναπτυξιακής τράπεζας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων για τα αυτονόητα. Ας πούμε για παράδειγμα, εμείς προτείνουμε και λέμε ότι πρέπει πρώτα να μάθουμε πώς αγοράστηκε το ρημάδι το δάνειό μου από τα Founds and Services, από τις τράπεζες. Μου ζητάνε να αποπληρώσω ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο δεν ξέρω πόσο αγοράσανε. Μπορεί να το αγοράσανε και 5.000 ευρώ. Εδώ μπαίνουν και ζητήματα, ξέρετε, ηθικής δεοντολογίας, διαφάνειας και νομιμότητας. Ναι. Για το δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι πέρα από τοκογλυφία να αγοράζεις κάτι 10 δραχμές, 10 ευρώ και να διεκδικείς 100 ευρώ την ώρα που ο δανειολήπτης, ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, αποδεδειγμένα δεν μπορεί, δεν είναι ότι δεν θέλει. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί εκείνο που είναι κρίσιμο, οδεύουμε πλέον προς τις εκλογές, σήμερα και ο Λιβάνιος είπε αργά την άνοιξη του 27, οδεύουμε στις εκλογές όπου εάν δεν υπάρξει, δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στο βάρος των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, στις πλάτες του, θα πέσει ένα βάρος ιστορικό. Εκεί ο μόνος που κατέρχεται με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, 13ος, 14ος μισθός, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, μείωση μηδενισμός του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η πρόταση αναπτυξιακής συνεργασίας, αναπτυξιακής τράπεζας και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και δημόσιες υποδομές χωρίς ΜΑΚΜΟΚ με κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αναγκαστεί, θα υποχρεωθεί να θέσει αυτή την προγραμματική επιταγή και προς τους υπόλοιπους. Γιατί διαφορετικά αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή δεν βλέπω να γίνεται.
0: Επειδή δεν προβλήθηκε και πολύ...
1: Τα είπα όλα μαζί για να κάνω και οικονομία χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και θα μπει στη Βουλή για να είναι ο καταλύτης μιας προγραμματικής σύγκλησης που μπορούν να την εφαρμόσουν πολύ περισσότερα κόμματα, αλλά να είναι καθαρά και να έχουν αποτελέσματα. Όχι μήμετρα σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι σημαίνει σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης?
0: Υπάρχει όμως, επειδή δεν προβλήθηκαν ιδιαίτερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα τουλάχιστον από τα συστημικά μας ενημέρωσης, αυτό όλο το καινούριο που
1: κυκλοφορεί. Τα καλά νέα φτάνουν παντού, κύριε Βούλγαρη. Τα καλά νέα είναι σαν το νερό. Το νερό πάντα βρίσκει τρόπο και ρογμές να βγει στην επιφάνεια.
0: Τον κύριο Παπά στη συνέντευξη τύπου να λέει προκαλώ όποιον πιστεύει ότι δεν είναι υλοποιήσιμο αυτά που ανακοίνωσαμε να έρθει να το συζητήσουμε.
1: Μα δεν έρχονται κανένας.
0: Δεν έρχονται, ναι. Αλλά πώς θα γίνει, δηλαδή, όταν ας πούμε τα κόκκινα δάνεια, γιατί ακούω και άλλους συναδέλφους αστυνομικά μέσα ενημέρωση να λένε, μα είναι 80 δις, πώς θα το κάνει με τον ΕΦΚΑ, τι θα γίνει με την τράπεζα, πώς θα γίνει αυτό.
1: Ή ας
0: πούμε που θα βρείτε τα λεφτά.
1: 20 δισεκατομμύρια, κύριε Βούλγαρη, εγγυήσεων στο πρόγραμμα Ηρακλής έχουν πάει στο γάμο του Καραγκιόζη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η παροχή εγγυήσεων που δεν εγγράφει και δημοσιονομικό χρέος. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε από τη βασική πολιτική, τεχνοκρατική και ιδεολογική αξία που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Ο εφιάλτης, ο τρόμος, η απειλή του δημοσιονομικού κόφτη είναι κάτι που έχει 20% απήχηση στην πραγματικότητα και 80% έχει επικοινωνιακή διαχείριση τρόμου. Τρόμου που οδηγεί ακόμα και σε χυδαίες ακρότητες τύπου Φλωρίδη, ότι αν δεν πει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου, θα εισβάλλουν οι Τούρκοι και θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, ο δημοσιονομικός κόφτης είναι το εξής. Σου ορίζει ένα όριο δαπανών 100 ευρώ. Εάν εσύ συλλέξεις έσοδα επιπλέον άλλα 20 ευρώ, δεν σου λέει ότι αυτά τα έσοδα θα πάνε σε κανένα χρέος, σε καμία υποχρέωση, θα μπορέσει να δαπανίσεις 120. Που κόφτει το 100 παραμένει ακέραιο. Όσο πιο απλά να το πούμε. Γιατί δεν έρχεται κανένας? Γιατί βλέπω τον Υπουργό Περιβάλλοντος ξαφνικά ως μάγο Χουντίνη να βγάζει λαγουδάκι από το καπέλο και μετά από 5 χρόνια αδράνειας στην ενεργειακή εκτόξευση των τιμών του ρεύματος να υπόσχεται ότι ξαφνικά θα μειώσουμε 30% τις τιμές στην ενέργεια μέσα σε βάθος χρόνου. Μα πόσο βάθος χρόνου υπάρχει πλέον σε αυτή την κυβέρνηση? Από το να γίνει καθεστώς απέχει λίγο. Και επίσης να πω κάτι άλλο. Λένε για το Συμβούλιο Δημοσιονομικού Ελέγχου των Προγραμμάτων. Είναι πιο αξιόπιστο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που κάθε νομοθετική μας παρέμβαση για όλα αυτά που σας περιέγραψα την κοστολόγησε και την έχει εντάξει σε μια ορθή δημοσιονομική πρακτική? Δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολείπεται αυτού του νέου οργάνου στο οποίο στην ουσία προείσταται η κυβέρνηση για το δημοσιονομικό έλεγχο και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Είναι σαν να μου λέτε ότι αντί να προσφύγω στη δικαιοσύνη πηγαίνω σε έναν δικολάβο.
0: Στο μεταξύ...
1: Θυμάστε την επαγγελματική ιδιότητα του δικολάβου.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν ούτε δικηγόρος ούτε νομικός, ήταν περίπου νταλαβερτής.
2: Ναι, ήταν οι άλλες εποχές που παίζανε ρόλο κάποιοι βοηθητικοί, ναι, φαρμακοτρίφτες και διάφοροι τέτοιοι. Θυμηθήκατε το Δικολάβο. Να σας πω κάτι τώρα, έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ πραγματικά παρακολουθώ την πολιτική χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πολύ απλό πράγμα και ίσως με βοηθήσετε σε αυτό. Είναι με όλες τις δημοσκοπήσεις, πέραν όλων των άλλων που βλέπουμε, όταν ερωτώνται οι πολίτες για θέματα οικονομίας και διαχείρισης οικονομίας, προηγείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Ποια λοιπόν, και ο κύριος Μητσοτάκης, σε αυτού του είδους τη διαχείριση, που έχει αποδειχτεί τα οικονομικά του κόμματός του τα έχει πάει στα βάραθρα.
1: Κύριε Καψόχα, γιατί σας διακόπτω. Γιατί η χειραγώγηση, ο τρόμος και ο φόβος είναι αποτελεσματικές μέθοδοι να χειραγωγείς την πολιτική και κομματική εκλογική δεξαμενή. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για τις δημοσκοπήσεις και το μεταφέρω και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική εξίσου αρκετά χρόνια, όπως και εσείς και ο κύριος Βούλγαρης. Οι περισσότεροι που δέχονται τηλεφωνήματα και απαντούν, όταν δεν θέλουν πραγματικά να τρολάρουν λέγοντας απίθανα και απίστευτα πράγματα, στην περίπτωση της αριστεράς λένε το εξής: τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς είναι η μεγάλη μας υποχρέωση είναι να αναδείξουμε καμία αντιπαραθετική διάθεση με κανέναν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταραβήξει μια αυτόνομη πορεία με βάση τις προγραμματικές του δεσμεύσεις και θα κατακτήσει και τους δείκτες των δημοσκοπήσεων, αλλά πολύ περισσότερο εμείς δεν μαχόμαστε για την κατάταξη της δημοσκοπήσεις, ούτε για το παρασκήνιο της επόμενης μέρας. Καθορίζουμε με σαφήνεια τι θα είναι η επόμενη μέρα, με συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις για όποιους θέλουν πραγματικά προοδευτική αλλαγή και σε όσους δεν θέλουν να ψαρεύουν στα θολά νερά που σας είπα, λίγο στο κέντρο, λίγο στην κέντρο αριστερά, λίγο στην οικολογία, λίγο στη σοσιαλδημοκρατία, λίγο στους μετανοημένους κεντρώους φιλελεύθερους. Είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης ώστε να γίνει πραγματική αλλαγή στη χώρα. Και αυτό δεν έχει πλέον, και είμαι περήφανος γι' αυτό, κανένα θολό σημείο.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Απλά λέω ότι υπάρχουν ίσως κάποια πράγματα και περισσότερο προσπαθώ να προσεγγίσω επικοινωνιακά, γιατί και εσείς δημοσιογράφος είστε και έχετε δουλέψει χρόνια σε αυτό το τομέα. Μήπως τελικά το να λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο οποιοσδήποτε ότι ο κόφτης είναι το πρόβλημα, δεν είναι αντιληπτό το θέμα στην κοινωνία, γιατί είναι απαραίτητο να σπάσει αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό του είδους ο κόφτης, ο οποίος θα εμποδίσει ας πούμε μια κυβέρνηση το να πάρει μέτρα ή ένα κόμμα να εξαγγείλει κάποια άλλα μέτρα, ας πούμε?
1: Ο κόφτης, κύριε Καψόχα, είναι κάτι που εφαρμόστηκε γιατί κάποιοι το 2009 χρεοκόπησαν την Ελλάδα μη έχοντας μέτρο, ηθική, αξίες, εντιμότητα και πολιτική ευθύνη στο δώσω και μένα μπάρμπα, με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τη διασπάθηση δημοσίων και κοινωνικών πόρων. Αυτό οδήγησε στο να γίνει η Ευρώπη πιο σκληρή στις δαπάνες. Μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η σκληρότητα ή το ότι η Ελλάδα έγινε πειραματόζω ήταν ένα θεμελιακό λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ο κόφτης είναι κάτι που υπάρχει, αλλά δεν είναι ότι εάν δεν χρησιμοποιήσεις και τα παράλληλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ συγκεκριμένη θεσμική θωράκιση, όπως είναι η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση του ΦΠΑ κτλ. Δεν είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Δημιουργείται αυτή η υπερβολική συζήτηση για τη χρήση του κόφτη ως απαγορευτικό δίκαιης ανάπτυξης, μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση της αγοριστικής δύναμης, με πολύ μεγάλη πιθανότητα όλη αυτή η συζήτηση να ενισχύει μόνο την ακροδεξιά και τα νεοναζίδια. Και είναι ιστορικό το λάθος και ιστορική ευθύνη όσων δεν λένε τη μεγάλη αλήθεια για το μεγάλο ψέμα
0: του. Και βέβαια, κύριε Γιαννούλη, αυτά
1: παράγοντας έσοδα, δημιουργώντας έσοδα από αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, δεν πολεμάς ευπαθή ομάδα. Την καλείς την υποχρεώνεις, ούτε καν πατριωτική ευθύνη δεν είναι. Είναι υποχρέωση σε μια χώρα που το 80% της φοροδοτικής της ικανότητας είναι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, να αποκατασταθεί αυτό που λέμε φορολογική δικαιοσύνη.
0: Πάντως αυτά τα εργαλεία τα έχουν αξιοποιήσει άλλες χώρες, άρα δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση περικόφτη ή άλλους τρόπους και άλλα εργαλεία.
1: Μιλάει πολύ συχνά ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κύπρου. Ας τον ρωτήσει πώς έγινε και η μείωση του ΦΠΑ στην Κύπρο πέρασε. Ας μας εξηγήσουν γιατί ο ΦΠΑ δεν μπορεί να μειωθεί στην υπηρετική Ελλάδα, ενώ όταν ταξιδεύει με καράβι στα νησιά μειώνεται.
0: Και πάντως και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι υπάρχει, ας πούμε, για τις δαπάνες, υπάρχουν τα 100, υπάρχουν και τα 20 από έκτακτες παρεμβάσεις. Αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις, αφού δεν πρόκειται για μικρομεσαίους.
1: Έκτακτες και δίκες παρεμβάσεις. Ακούστε, κύριε Βούλγαρη.
0: Ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, γιατί αυτό επικοινωνιακά μπορώ να το πάρω σήμερα τώρα εγώ και να πω πού θα τα βρείτε τα 20, θα απολογίσετε τους μικρομεσαίους.
1: Κάποιος που δηλώνει σήμερα εισόδημα από διανομή μερισμάτων από τράπεζες ή άλλες συγκεκριμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, κάποιος που δηλώνει 500.000 και ο φόρος είναι 5%, αν αυτός ο φόρος ανέβει στο 10% δεν θα γίνει φτωχός. Γιατί τα χρήματα που περιλαμβάνονται στα πακέτα της ΔΕΦ, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, τα μεσοσταθμικά 600, 700, 800 ευρώ σε βάθος διετίας και όλα αυτά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης σε μια ομιλία που παρέλειψε να αναφερθεί στην ακρίβεια και την ασωκέρβεια, το μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία, αυτά τα χρήματα ήδη τα χρωστάμε. Συν το γεγονός ότι με τα μέτρα που προτείνουμε εμείς για τη 13η σύνταξη και μισθό, είναι χρήματα που δεν θα πάνε σε offshore εταιρείες, ούτε στα νησιά Κέιμαν. Θα πάνε στις τοπικές οικονομίες, θα πάνε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα κάνουμε ένα γύρο που στο τέλος είσαι κερδισμένος από την επένδυση αυτών των χρημάτων που χρειάζονται για την επαναφορά αυτών των δύο επιδομάτων. Έχει και μια κοινωνική διάσταση ότι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι οι μόνοι που είναι ακόμα σε τιμωρία από την χρεοκοπία του 2009. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το 2010, ανακοίνωσε την κατάργησή τους. Και από όλη αυτή την περιπέτεια μου κάνει εντύπωση, το μόνο που ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη ήταν το ότι η εικόνα της χρεοκοπίας συνδέθηκε με το Καστελόριζο. Ναι. Το ότι χρεοκοπήσαμε εξαιτίας της παράταξής του, δεν τον ενόχλησε. Το αποδίδει στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό απάντησε στη ΔΕΔ. Ότι δίναμε 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη και χρεοκοπήσαμε. Τώρα τι μας λες.
0: Και γιατί δεν το είπε, ότι έπεσε, όχι βέβαια, η βούλτεψη το λέει, ότι λόγω της κοινωνικής πολιτικής της ΔΕΗ.
1: Καλά, εδώ εμπίπτει ο κανόνας, ποιος το λέει, η βούλτεψη.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο έτσι μου έκανε εντύπωση και το οποίο μέσα από όλη αυτή τη φασαρία δεν ασχοληθήκαμε πολύ. Αυτή η προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το θέμα του επιδόματος ανεργίας, πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε αυτό το πράγμα έτσι?
1: Λαγός.
2: Λαγός, είναι κρυφή ατζέντα.
1: Είναι πάγια πρακτική. Είναι πάγια πρακτική της πολιτικής του λαγού, που άστο να υπάρχει στη δημόσια σφαίρα, είναι όπως με την κίντερ έκπληξη της τεκμαρτής φορολόγησης. Λένε ότι Ευαγγέλιο τους είναι το μπλε βιβλιαράκι του προγράμματος. Υπάρχει βέβαια και το μαύρο βιβλιαράκι αυτών που δεν είπαν και κάναν. Κορυφαίο στην πρώτη σελίδα είναι το χαράτσι της τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτό δεν το είπανε, αλλά το κάνανε. Αυτά που είπαν και λένε ότι τα έκαναν, έτσι νομίζουν. Καλή ώρα οι υποδομές της Θεσσαλονίκης ή η Εγνατία εδώ, οδός που για να πας στη Θεσσαλονίκη, Ιγουμενίτσα, θες 5,5 ώρες με τον νέο υποτίθεται δρόμο της Εγνατίας. Είναι λαγός. Κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αφελής ο Μαρινάκης για να το λέει ως προσωπική του άποψη, ξέροντας την πολιτική υπεραξία που κατά την κυβέρνηση νομίζουν ότι έχει ο ίδιος προσωπικά, αλλά και ως θεσμική ιδιότητα κυβερνητικού εκπροσώπου. Να σας και εδώ ευχαριστώ. Μιλάμε για βαρβαρότητα, έτσι.
2: Ναι, σαφώς και μιλάμε για βαρβαρότητα. Και μάλιστα και το εμφανίζουν ως προνοιακό, λες και είναι προνοιακό επίδομα. Δηλαδή αυτά που παρακρατείς των ίδιων των εργαζομένων σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό που είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην το δούμε στην
1: εγώ
2: πράξη.
1: Εγώ θέλω απλά κάνοντας κατάχρηση της φιλοξενίας σας να πω σε όλους όσοι μας ακούνε ότι η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σκληρή. Είναι καθημερινή, αλλά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών πιστεύω ότι θα είμαστε η δυναμική έκπληξη του εκλογικού αποτελέσματος για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αφενός στην πολιτική πρέπει να είσαι αυτό που κάνεις και όχι μόνο αυτό που λες, να έχεις καθαρότητα στο λόγο σου. Δεν αρκεί μόνο να επικαλείσαι ή αυτοαναφορικά να εντάσσεσαι στους ενδύμους. Πρέπει να είσαι έντιμος και στον χρόνο, τον τρόπο και στη λεπτομέρεια αυτού που προτείνεις. Και αυτό, όσο μικροί και αν είμαστε δημοσκοπικά, έχουμε τη μεγαλύτερη συνέπεια απέναντι στους πολίτες. Μες. Παρά τις περιπέτειες που περάσαμε. Η μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αξίζει να δοθεί και θα δοθεί από όλους μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τομεάρχης ανάπτυξης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τώρα για το φίλο που έστειλε, αν μίλησα στη Θεσσαλονίκη που πήγα με το Θεόφιλο Συγκλητήδη για τον Ηρακλή. Τηλεφώνησα σε ένα ταξίβρεση. Σε φάνε να πάνε οι άνθρωποι στο γήπεδο, δεν και παραπάνω, χώρανε σε ένα ταξί. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ από ό,τι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνο, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 12. ...105 και 5. Το κόκκινο.
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
7: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανακαλείται η απόφαση της υποβάθμισής του. Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των γονέων, οι οποίοι κράτησαν κλειστό το κτίριο, αρνούμενοι να στείλουν τα παιδιά τους στα μαθήματα, το σχολείο θα παραμείνει τελικά τριθέσιο. Πλέον η τοπική κοινωνία αναμένει το επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, που θα επιβεβαιώνει και τυπικά την απόφαση, σφραγίζοντας τη δικαίωση του αγώνα τους. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει το τελευταίο τρίμηνο του έτους πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων, οι φορολογικές αρχές αναζητούν κρυφά εισοδήματα αλλά και ακίνητα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό μητρώο. Η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σταθερά στο ραντάρ της εφορίας, καθώς μόνο πέρυσι τα ενοίκια που δηλώθηκαν άγγιξαν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024. Τη συμπαράστασή του στους ιδιοκτήτες της καφετέρια που καταστράφηκε από φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής στις Κρινίδες, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλίππων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος δηλώνει πως στέκεται δίπλα τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο πρώτους ορόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Πρόταση που μπορεί να δώσει ανάσα στις ατελείωτες ουρές της Κεραμωτής και να διασφαλίσει ανθρώπινα ωράρια για τα πληρώματα των Ferryboat, καταθέτει η κοινοπραξία Όσιος Δαβίδ. Με επιστολή της προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμεναρχείο Καβάλας, ζητά να αυξηθούν σε 8 τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου κατά τη θερινή περίοδο, με καθημερινή συμμετοχή όλων των εταιριών. Αυτό, όπως επισημαίνει, θα αποσυμφορήσει την Κεραμωτή και θα εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα το επιβατικό κοινό. Παράλληλα, η εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια, ζητώντας να δοθεί περισσότερος χρόνος στα πλοία για τη φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων στα λιμάνια. Όπως τονίζει, τα σημερινά ασφικτικά χρονοδιαγράμματα, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους και οδηγούν τους ναυτικούς σε επικίνδυνη εξάντληση. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Οίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρό του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με ναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη μία μετά το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Λαοφίλη καλλιτέχνη, κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και για το χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Τώρα, στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Επιπλέον, είπε, θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και πως θα οριστούν κανόνες προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι η σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή συζήτηση για το κοινό διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Η μεταφορά της προτομής του λοχαγού Νάτσιου από το ανενεργό στρατόπεδο στο κέντρο της Ελευθερούπολης προτείνει ο αντιδήμαρχος Παγκαίου Χρήστος Μποσμπότης. Στόχος, λέει, είναι να τιμηθεί η ιστορική του μνήμη. Το μνημείο βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο από τη δεκαετία του 70, με την πρόταση να προβλέπει πλέον τη μετακίνησή του στην ομώνυμη πλατεία Νάτσιου. Για να υλοποιηθεί ωστόσο η μεταφορά, ο Δήμος Παγκαίου θα πρέπει να καταθέσει επίσημο αίτημα προς στρατιωτικές αρχές, ζητώντας την παραχώρηση και τη συντήρηση της προτομής.
8: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανατολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέσος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαπουτζή στο 28.
8: Ο καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς διομποφόρ στο θρακικό ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές

αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, έτσι, γελαστός, να ποζάρουνε, να διαφημίζονται από εν ενεργεία υπουργούς. Εν ενεργεία και σήμερα υπουργούς μιλάω τώρα. Δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης, έτσι, η προσωποφυγή είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, να διαφημίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και να, μάλιστα, άκουσα και μία απολογία ενός υπουργού να τους λέει: κακώς, λέει, δεν έχουμε προβάλει το έργο σας. Να τους λένε. Να λένε τώρα στον γιατρό αυτό, ο οποίος προβαλόταν ως Θεός. Φανταστείτε, οι άνθρωποι αυτοί, μπορείτε να πείσετε κανένα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν την κάλυψη ισχυρών και δεν είχαν τα μέσα, δεν είχαν τις άκρες για να τα κάνουν όλα αυτά. Θα μας τρελάνουν δηλαδή στο τέλος. Και ακούω από το πρωί διάφορους νομικούς αναλυτές. Είναι, λέει, αυτή η κατηγορία, λέει, της έκθεσης που έχουν οι δύο, ο γιατρός και η κυρία που δεν έχει την ειδικότητα, η γιατρίνα. Εγώ αποφεύγω να λέω ονόματα, ειλικρινά δεν θέλω να τα λέω. Δεν υπάρχει και, ας πούμε, απόφαση της εισαγγελίας για άρση του απορρίτου. Λοιπόν, έχουν μια κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο του Μαζονάκη. Τι έκθεση σε κίνδυνο? Η ίδια στην απολογία της η γιατρός, που δεν είχε ειδικότητα και παρανόμως έκανε την πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, η ίδια γιατρός είπε ότι δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Τον έβαλε σε μια παράνομη διαδικασία επεμβατική που δεν έπρεπε να γίνεται σε αυτό το, μην το χαρακτηρίσω τώρα εκεί πέρα, σε αυτό το ιατρείο. Λοιπόν, τον έβαλε ενώ δεν ήταν καλά, μπέρδευε τα λόγια. Το έχει πει η ίδια στην απολογία της. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, τους βάζουν αυτή την κατηγορία της έκθεσης. Δεν μπορούν, λέει, να τους προφυλακίσουν γιατί δεν υπάρχουν, λέει, όροι. Μας λέει, έχουν αγωνία, λέει, οι εισαγγελείς. Αχ, έχουν αγωνία εκεί στην εισαγγελία πρωτοδικών. Δεν μπορούν να τους προφυλακίσουν γιατί δεν υπάρχουν οι όροι. Προφυλακίζουν αβέρτα κάθε μέρα ανθρώπους. Επί μήνες, παρανόμως. Πόσο καιρό έμεινε προφυλακισμένος ο Ρωμανός? Πόσο καιρό έμεινε παρανόμως? Και απειλάγει στο τέλος. Λοιπόν, δεν μπορούν να τους προφυλακίσουν γιατί, λέει, η έκθεση δεν προϋποθέτει. Πρέπει να είσαι επικίνδυνος φυγής. Λες και κάναν τα πάντα αυτοί, εμφανιστήκαν αμέσως οι γιατροί. Και από την άλλη, δεν υπάρχει, λέει, κατηγορία και δεν τους έχω βάλει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στο πρώτο έτος νομικής θα διδασκόμαστε. Θα μας τρελάνε, θα ξεχάσουμε, θα ασκήσουμε τα βιβλία μας, τα νομικά. Βεβαίως υπάρχει ενδεχόμενο. Τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος? Ότι τις ενέργειες που έπρεπε να κάνεις κατά την άσκηση των καθηκόντων σου, δηλαδή σαν γιατροί, τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, δεν τις κάνει. Αυτό σημαίνει ενδεχόμενος δόλος. Θα μας τρελάνουν. Μόνο, λέει, ο ενδεχόμενος δόλος μπορεί, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μπορεί να τους οδηγήσει στην προφυλάξη. Φανταστείτε, και έχουν αγωνία οι εισαγγελείς. Λέει, τι θα πει η κοινή γνώμη? Από πότε παίρνει υπόψη της η εισαγγελία την κοινή γνώμη? Εδώ κάνουν ό,τι θέλουν καθημερινά. Θα μας τρελάνουν τώρα. Τι προστασία, δηλαδή, ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ακόμα και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμα και με τους χιλιάδες πολίτες να πιέζουν. Έστω με τη συγκίνηση που έχει δημιουργήσει αυτό το τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, ακόμα και σήμερα αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά τους προστατεύουν. Όχι, λέει, προετοιμάζουν το έδαφος να τους αφήσουν ελεύθερους. Να σας πω κάτι. Προϋπόθεση του νόμου για να προφυλακιστείς δεν είναι μόνο να είσαι ύποπτος φυγής, είναι και να είσαι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων? Αν αφαιθούν ελεύθεροι δηλαδή και λειτουργήσει κανονικά το ιατρείο τους, δεν είναι ύποπτοι, δεν είναι επικίνδυνοι να κάνουν, να προβούν σε νέες πράξεις? Θα μας τρελάνουν πια. Δηλαδή, πόσο πια υποτιμάνε την νοημοσύνη μας? Πόσο υποτιμάνε την νοημοσύνη μας? Από την άλλη πλευρά τώρα, για να πάρουμε τώρα τα πραγματικά περιστατικά που λένε και οι αστυνομικοί συντάκτες και οι δικαστικοί συντάκτες. Πάρουμε τα 90 λεπτά. Δεν κάνανε κάρπα στον άνθρωπο, ίσως να είχε σωθεί ο χριστιανός. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Έτσι. Δεν κάνανε κάρπα. Του βγάζε φωτογραφίες η κυρία. Ψάχνανε, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, λέει, να δούνε πώς θα τον κάνουν να ανανύψει. Η άλλη έστελνε φωτογραφίες στον γιατρό που έτρωγε σε ένα εστιατόριο και σηκώνεται αυτό και πάει. Όλα αυτά τώρα να χάνεται χρόνος. Κρίσιμος χρόνος. Καταρχήν, πώς τον φωτογραφίζει? Φωτογραφίζει τον άνθρωπο, τη σβήνει τη φωτογραφία γιατί ξέρει ότι είναι παράνομη και οι αστυνομικοί μπόρεσαν και την ανέκτησαν από τα αρχεία της. Τη σβήνει τη φωτογραφία και θέλουν να μας πούνε, να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Και το βασικό, ακούστε να δείτε, όταν δίπλα σου να δεις ένα σκυλί ή μια γάτα να τελειώνει, θα την πάρεις και θα την πάρεις στον κτηνίατρο. Δεν συνόδευσαν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος τελείωνε εκείνη την ώρα, ήταν σε κόμμα, δεν ξέρω ποια ήταν η καταστασία του, δεν είμαι ειδική. Λοιπόν, δεν

τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο που πήγε, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Γιατί? Γιατί φοβήθηκαν τις συνέπειες. Γιατί? Γιατί ξέραν ότι είναι παράνομοι. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό είναι, προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι ιατρικό σου καθήκον. Υπάρχει νομική υποχρέωση για τους γιατρούς. Προσέξτε. Η υποχρέωσή τους δεν είναι μόνο ηθική και ιατρική. Υπάρχει νομική υποχρέωση, το λέει ο νόμος, ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα σε σχέση με την υγεία του ασθενούς ή του ανθρώπου τον οποίο κουράρουν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν συνόδευσαν καν το μαζονάκι. Οι διασώστες είπανε ότι το ψάξανε. Ψάξανε στην τσέπη του και βρήκαν την ταυτότητά του για να πούνε ποιος είναι. Δεν ξέρανε ότι είναι ο Μαζονάκης. Λογικό. Ήταν σε κόμμα, ήταν ανέστητος ο άνθρωπος, δεν ήταν η κατάστασή του. Και προφανώς δεν τον ξέρανε, δεν τον αναγνωρίσανε. Και για να δούνε ποιος είναι, προσέξτε τώρα, βρήκανε στην τσέπη του μια ταυτότητα. Ευτυχώς και ταυτότητα μαζί του. Ψέματα εντωμεταξύ. Καταθέτουν ψέματα. Πέρα να τους πάνε και για ψευδορκία. Γιατί άλλο χρόνο λένε ότι πήγε ο άνθρωπος εκεί, για να μην πούνε ότι 90 λεπτά δεν λειτουργήσανε. Καταθέτουν ψέματα, ενώ υπάρχουν κάμερες, ενώ φαίνεται πότε έφτασε ο άνθρωπος με το ταξί. Εντάξει, μας έχουν οδηγήσει, κάνουμε τηλεδίκες και εμείς, κάνουμε ραδιοφωνικές δίκες εδώ πέρα, γιατί πρόκειται περί. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε, δείχνει το μπάχαλο σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη και της δημόσιας υγείας. Έτσι, και αυτό αφορά τον έλεγχο βέβαια της λειτουργίας αυτού του συγκεκριμένου ιατρίου, που έκανε, λέει, εναλλακτικές θεραπείες. Είναι η πλασμαφαίρεση, εναλλακτική θεραπεία, θα μας τρελάνε. Δηλαδή αυτοί παραβιάζουν τη λογική μας. Καταλαβαίνετε, τη λογική μας, όχι την... Πώς να σας πω, δεν χρειάζεται να είσαι, να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Εγώ είμαι νομικός, δεν είμαι γιατρός, αλλά αυτό είναι η λογική μου. Και πλέον, το να συνοδεύσεις τον άνθρωπο που κουράρεις όταν είσαι γιατρός, παραβιάζεις ουσιαστικά, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Είναι ανθρώπινο καθήκον, δεν είναι μόνο ιατρικό καθήκον. Είναι ανθρώπινο καθήκον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτός ο θάνατος πραγματικά έχει ξεσηκώσει συγκίνηση. Είδαμε χιλιάδες ανθρώπους εκεί. Οι οποίοι, υπάρχουν εκτιμήσεις, λέει, ήταν περισσότερο και από τον Καζαντζίδη που είχαν πάει για την αγρυπνία που είχε γίνει και σε εκείνο, στην Νίκαια. Εγώ νομίζω ότι είναι και ένα ξέσπασμα αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι και ένα ξέσπασμα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο συγκεκριμένος. Δεν είναι θαυμαστές του Μαζονάκη όλοι αυτοί μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τονίσουν ότι η ζωή πρέπει να έχει μια αξία. Σε αυτή τη χώρα έχει αρχίσει και δεν έχει αξία ανθρώπινη ζωή. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Μαζονάκη. Ισχύει για τα Τέμπη, για παράδειγμα. Έτσι. Η πολιτεία, η οποία εισπράττει φόρους, μας φορολογεί καθημερινά, πρέπει να κάνει τα δέοντα, πρέπει να κάνει τα απαραίτητα, πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευτυχία των πολιτών. Αυτό λέει ο νόμος και το σύνταγμά μας. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, θα ακούσουμε σήμερα, μια και στη μία είπαμε η κηδεία, Αυλαία, εκεί στην Νίκαια, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να σας πούμε και για τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν για το θέμα του Μαζονάκη, που έτσι έχουν αγωνία οι εισαγγελείς για το τι θα κάνουν. Μακάρι να είχαν την ίδια αγωνία για όλους, όσους οδηγούνται ενώπιον τους εκεί. Και είπαμε, στο μικροσκόπιο είναι αυτά τα 90 λεπτά, τα κρίσιμα, πριν να καταλήξει ο άνθρωπος αυτός. Σταμάτησε το μηχάνημα 3 παρά και νομίζω ότι οδηγήθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατος 4.30, τώρα δεν είμαι πρόχειρη με τους χρόνους, μια μισή ώρα δηλαδή. Εκεί γινόταν οι συνεννοήσεις, κυρία μίλαγε εκεί η οποία έχει ειδικότητα, είναι γυναικολόγος, έτσι, δεν, χωρίς ειδικότητα τώρα. Αυτό ξέρω εγώ, μπορεί να ασκεί κανείς το επάγγελμα του γιατρού χωρίς ειδικότητα? Μας κάνω να ξεχάσουμε και το. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν έβγαζε φωτογραφίες, τις οποίες έσβηνε στη συνέχεια γιατί ξέρω ότι είναι παράνομο. Τις έστελνε στο σύζυγο. Ο σύζυγος ήταν σε ένα εστιατόριο, έτρωγε αυτό. Ευτυχώς ήταν κοντά εκεί. Λέει, πήγε αμέσως. Το τι έγινε μετά, δεν είχαν, λέει, είχε χαλάσει ο απεινιδωτής όπου έπρεπε να του κάνουν κάρπα. Έπρεπε να του κάνει κάρπα του ανθρώπου, γιατί ήδη βρισκόταν, πρέπει να είχε πάθει ανακοπή. Τι να σας πω, δηλαδή μία κατάσταση η οποία περιγράφει το γενικότερο τώρα μπάχαλο, το οποίο ισχύει και γύρω από αυτά τα... είναι εύλογες οι έρευνες που έγιναν και στις κυριακάτικες εφημερίδες για τα παράνομα αυτά ιατρία που λειτουργούν. Λειτουργούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες, και ουσιαστικά τι εκμεταλλεύονται? Εκμεταλλεύονται την ανάγκη, την απελπισία κάποιων ανθρώπων, έτσι, γιατί μέχρι και υποθέσεις, μέχρι και περιστατικά καρκίνου, λέει ο συγκεκριμένος και οι συγκεκριμένοι αντιμετώπιζαν, φανταστείτε τώρα, και ήταν και ευχαριστημένοι. Αυτός ο συγκεκριμένος πλασαριζόταν ως θεός, έλεγε είμαι θεός εγώ, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, για τέτοιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εκμεταλλεύονταν λοιπόν την απελπισία, τη ματαιοδοξία κάποιες φορές, για να τα λέμε όλα, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να πιστεύουν ότι η νεότητα, ας πούμε, τους ανήκει η εφόρου ζωής. Δεν είναι έτσι, έτσι. Πρέπει να είμαστε εντάξει, πρέπει να συμβιβαζόμαστε όλοι μας και με τις ηλικίες μας και με το εντάξει, να γερνάμε κάποιοι. Πώς θα γίνει τώρα, έτσι? Αυτή είναι η πορεία της ζωής. Λοιπόν, εκμεταλλεύονταν τη μεταδοξία και κυρίως όμως, προσέξτε τώρα, εκμεταλλεύονταν και την... το γεγονός ότι είχαν τα μέσα οι συγκεκριμένοι. Προσέξτε, δεν παίρνεις sponsoring από το Υπουργείο Υγείας εάν δεν έχεις μία άκρη εκεί. Δεν λέω προσωπικά τον κύριο Γεωργιάδη, αυτός καταδίκασε αμέσως από τις πρώτες ώρες το περιστατικό, βγήκε λαύρος αυτό, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, όμως είχαν πάρει χορηγίες, όταν βγαίνουν υπουργοί και τους... δεν λέω ότι τους διαφημίζανε, εμέσως όμως τους στηρίζανε, έτσι, καμαρωτή όπως είπαμε εκεί, με τις συζύγους τους κλπ. Ή όταν μέχρι και διαδικτυακά δίνονταν κοινές συνεντεύξεις, κάτι περίεργα τώρα, σχήματα εκεί διαδικτυακά, κοινή συνέντευξη τώρα του υπουργού με το γιατρό αυτό, γιατί, από πού, γιατί ο υπουργός να είναι αγκαλιά με το συγκεκριμένο? Γιατί να διαφημίζει τις συγκεκριμένες θεραπείες? Γιατί να αναφέρεται και στην διεθνή, λέει, εμπειρία και να απολογείται? Δείτε κάτι, άκουσα υπουργό να απολογείται, λέει, γιατί δεν προβάλλουμε αρκετά και γιατί δεν ακολουθούμε αρκετά την διεθνή πρακτική σε σχέση με αυτές τις θεραπείες. Έχω δει βίντεο συγκλονιστικά, ειλικρινά σας το λέω, συγκλονιστικά, τα οποία τους εκθέτουν όλους να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί όταν είσαι επώνυμος, πες ότι δεν έχεις, ας πούμε, δεν έχεις καμία ιδιοτέλεια, εγώ το δέχομαι ότι δεν υπάρχει ιδιοτέλεια. Αλλά όταν είσαι επώνυμος, όταν βάζεις την υπογραφή σου, και όταν είσαι υπουργός και βάζεις την υπογραφή σου δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασκεί τέτοιου είδους θεραπείες, ουσιαστικά τον νομοποιείς κιόλας, έτσι. Έχεις εξετάσει, αν είσαι υπουργός, έχεις εξετάσει αν ο συγκεκριμένος είχε, εν πάση περιπτώσει, είχε άδειες κανονικές? Στα ιατρία του είχε πάει? Τι ήταν αυτό, λέει, ένα διαμέρισμα, έτσι μαθαίνω. Οι εισαγγελείς εδώ τα έχουν κάνει φίλο και φτερό όλα. Και τα κομπιούτερ τους τα πήραν κλπ. Λοιπόν, ας βάλουμε μια ανωτελεία εδώ πέρα για το θέμα αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Είπαμε στη μία η ώρα είναι και η κηδεία του ανθρώπου. Το καλύτερο, η καλύτερη κηδεία του όμως είναι να βρεθεί γιατί έφυγε ο άνθρωπος αυτός και κάτω από ποιες συνθήκες. Έτσι. Τα άλλα όλα, τα, οι δηλώσεις και τα κλάματα και η οδυρμή, ας πούμε, από κάποιους είναι το λιγότερο. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και οι δημοσιογράφοι, έτσι. Και να αφήσουν τώρα τις μετακιού, τις δηλώσεις, τους επωνύμους που πήγαν εκεί στην Αγρυπνία κλπ. Η Νίκη, βλέπω τώρα εδώ τα κανάλια όλα, αποχαιρετά το δικό τους παιδί. Λοιπόν, να βρουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε αυτό το δικό τους παιδί. Αυτό είναι το καλύτερο. Και το μνημόσυνο και η κηδεία. Ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι να μάθουμε το γιατί και το πώς.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Τι
1: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Του Γιώργου Μαζονάκη έχει έναν εξαιρετικό συνήγορο που είμαι σίγουρος ότι τεκμηριωμένα θα υποστηρίξει τη μεταβολή της κατηγορίας που έχω την αίσθηση ότι δικαίως το ζητά. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω πιο συγκεκριμένη κρίση.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο ζήτησα να μιλήσετε και είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Καταρχήν, με ποιους όρους αποφυλακίζεται, για πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση.
14: Κύριε Παπαδάκου, το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό. Ο Κασιδιάρης έχει εξαγγείλει εδώ και μήνες την αποφυλάκησή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που την εξαγγέλει. Φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που η εξαγγελία του δεν είναι ψευδής. Εάν πρόκειται όμως για αποφυλάκηση η οποία διατάσσεται αυτοδικαίως μετά από έκτηση της ποινής και όχι μετά από ευεργετικό υπολογισμό και συμπλήρωση μέρους της ποινής, ας πούμε των τριών πέμπτων, απορώ γιατί σιωπάει η διεύθυνση των φυλακών Δομοκούτη, γιατί σιωπά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το αν ένας κρατούμενος ολοκληρώνει την έκτηση της ποινής του σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ένα γεγονός δημόσια γνωστό και ελέγξιμο. Δηλαδή, για ποιο λόγο αφήνω να σέρνεται αυτή η εξαγγελία και δεν βγαίνουν δημόσια να πάρουν την ευθύνη γιατί να πούν ναι, συμπλήρωσε ημέρες εργασίας, ολοκλήρωσε την ποινή του, βγαίνει. Εάν πρόκειται για τα 3 πέμπτα, δηλαδή για η φόρον απόλυση μετά από ευεργετικό υπολογισμό, θα έπρεπε να έχει μεσολαβήσει η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας.
0: Ναι, ένα βούλευμα. Πρέπει να υπάρξει
14: ένα βούλευμα. Ναι. Όσα βουλεύματα εκδόθηκαν έως τώρα ήταν απορριπτικά για την αποφυλάκησή του, παρότι είχε συμπληρώσει τα 3 πέμπτα με τον ευεργετικό υπολογισμό, διότι οι δικαστές τον έκριναν επικίνδυνο. Και γι' αυτό όλες οι προηγούμενες εξαγγελίες του δεν πραγματώθηκαν και του έχουν αφαιρέσει και το τεκμήριο αξιοπιστίας. Τώρα, εάν πράγματι έχει εκτίσει...
0: Ναι, αν έχει, αν έχει συμπληρώσει τους όρους, δεν ξέρω αν υπάρχει ένσταση για την αποφυλάκησή του. Τι λέτε, εσείς τι εκτιμάτε.
14: Κοιτάξτε, να σας πω, Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών τελεσίδικα. Από αυτά τα 13 χρόνια έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα 6 από τότε που καταδικάστηκε. 22 Οκτωβρίου του 2020 ήταν η μέρα που εκτελέστηκε η πρωτόδικη απόφαση και πήγανε στη φυλακή όσοι ήταν ελεύθεροι. Και έχει μείνει και ένα χρόνο περίπου
0: προφυλακισμένος.
14: Άρα βαριά 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα 6 δεν τα έχει εκτίσει. Εάν όμως έχει αριθμό ημερομισθείων τέτοιο που με τον ευεργετικό υπολογισμό να έχουν προσμετρηθεί και να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 13 ετών, προφανώς θα αποφυλακιστεί. Αυτή είναι η ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, της κυβέρνησης, η οποία σε ένα τέτοιο περιστατικό σιωπά επί μήνες, αντί να βγει και να τον επαληθεύσει, να τον διαψεύσει και να πει τι γίνεται.
0: Τώρα, για πείτε μου λίγο, η καταδικαστική απόφαση που αφορά τον κύριο Κασιδιάρη του επιτρέπει να ξανασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, για να τα λέμε όλα, έτσι.
14: Δεν είναι.
0: Ναι, για πείτε μου, γιατί έχετε παρακολουθήσει, ξέρετε.
14: Γνωρίζουμε όλοι το εξής, ότι η ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή έχει καταργηθεί με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά και όταν ίσχυε, απαιτούσε να έχει γίνει αμετάκλητη η καταδίκη. Λοιπόν, εδώ η περίπτωση Κασιδιάρη αντιμετωπίζεται με την εκλογική νομοθεσία και ιδιαίτερα με το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τρεις διαδοχικές τροπολογίες της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, κάποιος που έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, ακόμα δηλαδή και πρωτόδικα, ακόμα και τελεσίδικα, γιατί θυμίζω εκκρεμεί τυχόν άσκηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο που η προθεσμία της αρχίζει από όταν καθαρογραφεί η εφετειακή απόφαση. Κάποιος λοιπόν που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση σε ποινή κάθειρξης δεν επιτρέπεται να αποτελεί μέρος της πραγματικής ηγεσίας ενός συνδυασμού που ζητάει να του επιτραπεί να συμμετάχει στις εκλογές.
0: Ένα λεπτό. Μόνο η ηγεσία το απαγορεύεται, αποκλείεται...
14: Όχι, δεν το απαγορεύεται μόνο η ηγεσία.
0: Ή το απαγορεύεται και η υποψηφιότητα. Ρωτάω.
14: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
14: Όχι, δεν είναι θέμα ποινικού κώδικα, επαναλαμβάνω, είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας του άρθρου 32 του ΠΔΕΛΤΑ 26 του 2012. Λοιπόν, το ένα εδάφιο απαγορεύει λοιπόν την εκλογική κάθοδο συνδυασμού όταν ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της δικού σας επιτροπής και η πραγματική ηγεσία του κόμματος έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη, μεταξύ άλλων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάγεται. Και δεύτερον, όταν το κόμμα κρίνεται ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και τεκμέρεται ότι αυτό συμβαίνει όταν έχει υποψήφιο βουλευτή, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το αδίκημα μεταξύ άλλων της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα, και στην περίπτωση που θέλει να κατέβει υποψήφιος βουλευτής και στην περίπτωση κατά την οποία δηλώσει αρχηγός ή υποκρύπτεται ως αρχηγός ενός
0: κόμματος πίσω από σχήμα
14: που θα κατέβει, ο Άριος Πάγος έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση μάλλον
0: να μην τον ανακηρύξει.
14: Να μην τον ανακηρύξει.
0: Έτσι, να τον αποκλείσει.
14: Επίσης, για να προβλέψω και
0: το
14: μια.
0: Το Α τμήμα, δεν είναι αυτό.
14: Το Α1 τμήμα.
0: Να προβλέψω
14: και μια ερμηνευτική γραμμή που υποθέτω ότι θα υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου του, ο περιορισμός της απαγόρευσης ενός κόμματος στο οποίο την ηγεσία συμμετέχει ένας καταδικασμένος, λέει εδώ, ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής. Άρα, μπορεί να πει ότι αφού κρίθηκε ότι εξέτησε την ποινή του, πλέον έχει λήξει ο περιορισμός αυτός, δηλαδή θα προσπαθήσει να το ερμηνεύσει ότι δεν πρέπει να περιμένει 13 χρόνια που ήταν η ποινή, αλλά τα 7 που περάσανε εφόσον βγαίνει από τη φυλακή. Ο περιορισμός αυτός όμως, ακόμα και αν ερμηνευτεί υπέρ της άποψης του Κασιδιάρη, δεν ισχύει αν πρόκειται για υποψηφιότητα ως υποψήφιο βουλευτή. Εδώ δεν υπάρχει περιορισμός, είναι απεριόριστη η απαγόρευση. Mm. Τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω τι σκοπεύει
0: το έχει
14: να
0: εξαγγείλει,
14: κάνει.
0: Τι δεν ξέρουμε, αφού λέει ότι θα κάνω.
14: Άλλο θέλω να σας πω.
0: Θα κατέβω, λέει, υποψήφιος. Δεν το κρύβει.
14: Θα κατέβει υποψήφιος. Θα βάλει έναν αρχηράνθρωπο για αρχηγό, γράφουν για τον αδερφό του. Είχε βάλει παλιότερα άλλους. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό για τον αδερφό του, είναι φως φανάρι, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι ο πραγματικός ηγέτης ο ίδιος. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, εφόσον κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής, υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί.
0: Ναι.
14: Το θέμα βέβαια δεν εξαντλείται για μένα εκεί. Το θέμα είναι ποιοι τον χρηματοδοτούν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι...
14: του Elon Musk.
0: Ακριβώς.
14: Σημαίνει ότι κάποιοι ρίχνουν στην πίστα της ακροδεξιάς ένα ακόμα άλογο, διότι η ανάγκη τους να χειραγωγήσουν τις κοινωνικές αντιστάσεις δεν εξαρτείται να ικανοποιήσουν.
0: Και ναζιστικού μορφώματος. Δεν ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν απλώς ακροδεξιά. Έτσι.
14: Ήτανε... Όχι, είναι Χρυσή Αυγή, έχει τους μηχανισμούς και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής και προφανώς διεκδικεί την πολιτική της συνέχεια, είναι ο μόνος που τη διεκδικεί με αξιώσεις. Και από ό,τι φαίνεται για τους κύκλους που το χρηματοδοτούν, το ναζιστικό του πρόσωπο δεν είναι αποκρουστικό, αλλά είναι μάλλον προσόν για αυτό που θέλουν.
0: Εσείς λέτε δηλαδή ότι έχει και χρηματοδότες από πίσω για να εξαγγέλει κάτι τέτοιο.
14: Είναι αναμφισβήτητο, δεδομένου ότι ο ίδιος παριστά τον εαυτό του φτωχό. Προφανώς θα πει ότι έκανε έρανο ο λαός και πάση περιπτώσει.
0: Ναι, με από εντάξει, αυτό θελοντικά.
14: Το κρίνει ο καθένας. Ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο που πρέπει να το λάβετε υπόψη. Για να μην έχει η κυβέρνηση τις δάφνες ότι τάχα μου τον αποκλείει κτλ. Αυτή η τροπολογία την οποία ψήφισε ίσχυσε μόνο για τις βουλευτικές εκλογές και αργότερα μία παρόμοια για τις ευρωεκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θέσπισε καμία παρόμοια τροπολογία η οποία να αποκλείει τους καταδικασμένους για την ναζιστική εγκληματική οργάνωση από την υποψηφιότητα.
0: Αυτό ήθελα να πω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ρητά.
14: Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ρητά.
0: Μόνο στη Γερμανία εδώ που τα λέμε υπάρχει.
14: Όταν μάλιστα.
0: Εκεί όμως υπάρχει το AfD τελικά, επικράτησε.
14: Λοιπόν, άλλο, θα πάμε και εκεί άμα θέλετε.
0: Για τις αυτοδιοικητικές
14: εκλογές. Ναι. Όταν μάλιστα υπάρχει μια διάταξη η οποία υποχρεωτικά θέτει σε αργία ακόμα και εκλεγέντα έναν άνθρωπο που ήταν υποψήφιος και είχε καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, γιατί του επιτρέπει να συμμετέχει και κατά αυτόν τον τρόπο να συντηρείται πολιτικά? Ο Κασιδιάρης κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος τον Οκτώβριο του 2023. Μπορεί να πήρε βέβαια τους μισούς ψήφους από αυτούς που πήρε το 2019 και το 1/3.
0: Αλίμονο, εδώ έγιναν δύο δίκες.
14: Το 2014 και να απέτυχε, διότι εξήγελε ότι θα πάρει το Δήμο.
0: Αλλά ήταν υποψήφιος όμως. Και
14: μάλιστα
0: μέσα από τον Κορυδαλό, δεν είναι?
14: Από το Δομοκό. Του επιτράπηκε να είναι υποψήφιος και να συντηρείται πολιτικά. Ποιος του κλείνει το μάτι λοιπόν και του δίνει τη δυνατότητα να εξακολουθεί τα πολιτικά του εγχειρήματα? Εν περιπτώσει, όσον αφορά την αποφυλάκηση.
0: Τώρα αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Θα κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει καταδικαστεί. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία? Τι εκτιμάτε εσείς? Γιατί για να το λέμε, για να το καταγγέλουμε, σημαίνει ότι διαβλέπουμε ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία, δεν είναι? Λοιπόν, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο μετά από δύο καταδίκες, μετά από εγκλεισμό του 7 χρόνια μέσα στη φυλακή, στο Δομοκό τώρα που βρίσκεται?
14: Γιατί, κυρία Παπαδάκου, ο ίδιος είναι επικίνδυνος για τέλεση νέων πράξεων, διότι υπάρχουν οπαδοί του οι οποίοι τραμπουκίζουν και γράφουν και συνθήματα για τον Κασιδιάρη, και διότι η επανεμφάνιση ρατσιστικών και φασιστικών χτυπημάτων και τραμπουκισμών τα τελευταία χρόνια, που βέβαια προκαλείται και από άλλους παράγοντες, δείχνει ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, στην οποία ο ίδιος πρωταρχικά συμμετείχε, είχε αναπτύξει μια δυναμική η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται στην κοινωνία. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα μήνυμα νομιμοποίησης και πολιτικής συγνώμης και ανοχής σε ένα ναζιστή ο οποίος ήταν με πρωταρχικό ρόλο σε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα τα εγχειρήματα ενισχύονται και αυτά, ναι, είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία.
0: Κύριε Παπαδάκη, τώρα αυτά όλα που συζητάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη συμβαίνουν μια περίοδο που σε ένα κρατήδιο εκεί της Γερμανίας, στη Σαξονία, έχει πλειοψηφίσει ένα κόμμα, το AfD, η ακροδεξιά του κατεύθυνση είναι δεδομένη, έτσι δεν είναι, δεν αμφισβητείται νομίζω. Γι' αυτό και γύρεται και η ανησυχία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι, υπάρχουν σχόλια από όλη την Ευρώπη, και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει σύνδεση, δηλαδή διαβλέπετε και μία σύνδεση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, έστω και σε επίπεδο καταγραφής δυνάμεων, μεταξύ των δύο φαινομένων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτή την, ας πούμε, την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ας την πω έτσι τώρα, από τον Κασιδιάρη να κατέβει στην πολιτική εκ νέου μετά την αποφυλάκησή του, και από την άλλη την άνοδο της ακροδεξιάς, που δεν είναι μόνο στη Γερμανία δυστυχώς, είναι και στα Βαλκάνια, τα ξέρουμε.
14: Και στη Σουηδία που γίνανε χθες.
0: Στη Σουηδία που γίνανε χθες εκλογές. Καλά το θυμίζετε και το λέτε. Λοιπόν, για πείτε μας.
14: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκου, όλα η άνοδος της AfD, η οποία διόλου δεν ήταν έκπληξη, αποτυπώνει και διαμορφώνει ένα πολιτικό κλίμα στο οποίο συγκλίνουν οι διεργασίες και οι πολιτικές εξελίξεις σχεδόν σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και ασφαλώς ενισχύει τις πολιτικές βλέψεις και προοπτικές και της ακροδεξιάς και του ναζισμού στην Ελλάδα. Η Γερμανία προειδοποιεί για μία ακόμα φορά. Το ποσοστό της AfD βέβαια είναι 45% στη Σαξονία.
0: Μιλάμε σοκαριστικό.
14: Στο μέσο όρο της Γερμανίας βέβαια είναι χαμηλότερο, είναι κοντά στο 30%.
0: Δεν είναι λίγο, 30%.
14: Καθόλου λίγο δεν είναι. Με τέτοια ποσοστά πήγε ο Χίτλερ το 1933.
0: Είναι επανάληψη ενός φαινομένου τώρα εδώ.
14: Λοιπόν, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των συστημικών δυνάμεων να διαχειριστούν την οικονομική κρίση και τον πόλεμο, στις οποίες δυστυχώς στη συνείδηση των Γερμανών είναι ενταγμένη και η αριστερά και η πράσινη. Διότι δεν λένε τίποτε άλλο από το συστημικό λόγο. Συχνά συγκυβερνούν σε διάφορα κράτη. Δεν έχει αλλαγή.
0: Και η συμμετοχή τους, αυτό που είπατε, σε κυβερνήσεις, είναι λογικό.
14: Είναι τραγικό λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης στη Γερμανία να βλέπει ως σωτήρα της, ως αντισυστημική έκφραση, την AfD. Λοιπόν, και όσο υπάρχει κρίση της αριστεράς, δεν πρόκειται αυτό να ανακοπεί. Επίσης, το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία, παρότι είναι πάρα πολύ ισχυρό στους δρόμους, δεν μπόρεσε να τους αποκόψει από την επαφή με τους κοινωνικούς.
0: Και παρότι έγιναν και σημαντικές, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν στη Γερμανία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, κάποτε μάλιστα, αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγήθηκαν και στις υπερβολές, τα ξέρετε τώρα. Έτσι.
14: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορούσε να αναφέρεις καν έτσι, ότι υποστηρίζεις. Αυτό θεωρείται, όταν, αν ανέφερες ότι υποστηρίζεις τον Χίτλερ, αυτό ήταν ποινικό αδίκημα. Έτσι. Λόγω βέβαια του τραγικού, του δραματικού, του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά, ούτε οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν τους απέκοψαν. Δεν απέκοψαν την άνοδο, ας πούμε, των ακροδεξιών δυνάμεων αυτών. Το λιγότερο που είναι το ακροδεξιά είναι light, νομίζω, ο χαρακτηρισμός. Έτσι. Δεν τους απέκοψε. Γιατί, πού οφείλεται αυτό και τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, επειδή παρακολουθείτε τα φαινόμενα. Γιατί αυτό είναι ένα διδάγμα για την Ελλάδα, έτσι.
14: Οι πολιτικές αναπτύσσονται στο επίπεδο της κοινωνίας και οι νομοθετικές απαγορεύσεις δεν μπόρεσαν ποτέ να εμποδίσουν την πολιτική ανάπτυξη οποιασδήποτε ιδεολογίας και πολιτικής. Ούτε και εμείς εδώ είμαστε υπέρ των γενικών πολιτικών απαγορεύσεων. Εάν στην κοινωνία λοιπόν το έχουν χάσει το παιχνίδι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες εκφράζουν πραγματικά τα συμφέροντα του λαού και της εργατικής τάξης και έχουν επιτρέψει την πολιτική εξαπάτησή τους από τους φασίστες και τους ναζιστές, προφανώς πληρώνουν το αντίτιμο. Και όταν μάλιστα συντρέχει μια περίοδος, μια πολιτική συντηρία αρκετών χρόνων με οικονομική κρίση, με υποβάθμιση του υπεριαλιστικού ρόλου της Γερμανίας, με τεράστια οικονομική καταστροφή εξαιτίας του πολέμου με τη Ρωσία, όπως αυτή μεταγγελίεται και στους αγρότες και στη βιομηχανία και στον κόσμο, με την τράπεζα, την Deutsche Bank, στα όρια της χρεοκοπίας κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θυμίζουν τις παλιότερες εποχές της ανάδειξης του ναζισμού, που βεβαίως είχε ένα ισχυρό αντίπαλο το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, μπόρεσε όμως να τον νικήσει. Τώρα δεν έχει πια και αυτό. Έχει μόνο το αντιφασιστικό κίνημα στον δρόμο που δεν έχει πολιτική έκφραση. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, δεν είναι μόνο στη Γερμανία, είναι και σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και να καταλάβουμε ότι όπου υπάρχει έδαφος για ρατσισμό, σεξισμό, αποθέωση της αστυνομικής καταστολής και ανοχή της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται και ψεύτικες διαιρέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που την υφίσταται και απαξίωση βέβαια της πολιτικής, θα υποφελούνται οι φασίστες. Πρέπει να το ανακόψουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Επομένως, μας λέτε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τη δημοκρατία.
14: Κάτι παραπάνω από εγρήγορση.
0: Έτσι. Ναι, οι δημοκρατίες δεν είναι δεδομένες. Πρέπει να καθημερινά να υπηρετούνται, να αναπτύσσονται αντιφασιστικές δυνάμεις μέσα κλπ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει μέσα από την εκπαίδευση, κύριε Παπαδάκη? Αυτό να πούμε και να τελειώσω. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι ξεκινάνε όλα.
14: Να σας πω κάτι, ο εκπαιδευτικός κόσμος, και όχι μόνο, και άλλοι θα σας πω, το 2012-2013 τήρησαν μια αξιοπρεπέστατη στάση η οποία δεν επέτρεψε στους φασίστες να μπουν στον χώρο της εκπαίδευσης υπό τον τύπο των αγανακτισμένων γονέων, να αποκλείσουν παιδιά μεταναστών, να αποκλείσουν παιδιά μεταναστών και προσφύγων από σχολεία, από παιδικούς σταθμούς κτλ. Και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θυμηθείτε την απεργία της ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία δεν κάλυπτε τις ομιλίες του Μιχαλολιάκου σε διάφορες εκδηλώσεις και την πήγανε και στα δικαστήρια.
0: Ακριβώς.
14: Ήταν μια κοινωνία η οποία έδωσε από πολλά σημεία τον αγώνα της και ο αγώνας αυτός είχε επιτυχία. Δεν έχουμε καταφέρει όμως ακόμα να αφαιρέσουμε την ελληνική σημαία από τα βέβυλα χέρια εκείνων οι οποίοι μιλάνε στο όνομα της πατρίδας, αλλά στην ουσία το δηλώνει και η ίδια ότι είναι ιδεολογικο-πολιτική απόγονη των Γερμανών και των Ναζιστών και των κατακτητών της ελληνικής κατοχής. Δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να πείσουμε ότι ούτε την ελληνική σημαία δεν αξίζουν να κρατάνε στα χέρια τους οι προδότες. Διότι επηρεαζόμαστε από ένα διεθνισμό ο οποίος μας παρασύρνει σε παρέτηση από βασικά ζητήματα υπεράσπισης της χώρας αυτής που η αριστερά
0: της δημοκρατίας μας και της δημοκρατίας.
14: Έχει δώσει δείγματα ζωής έτσι τις προηγούμενες δεκαετίες. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αποτροπή της γείωσής τους στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεν έχουν γείωση στην κοινωνία ούτε οι ακροδεξίες ομάδες που υπάρχουν, τα κόμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μια τηλεοπτική παρουσία είναι ολόλου και τίποτα παραπάνω.
0: Ευτυχώς, ναι.
14: Λοιπόν, και ποτέ στην ουσία δεν υπήρξε φασιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με εξαίρεση τη δεκαετία του 1930 και την 3Ε, που περισσότερο ήταν παρακράτος παρά κίνημα.
0: Ναι.
14: Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει. Που δυστυχώς στη Γερμανία έχει γίνει, ή στη Γαλλία ή αλλού.
0: Μια χώρα που έχει πάθει από την άνοδο εκεί του χιτλερισμού, του Χίτλερ κλπ. Έχει διαλυθεί μια χώρα, έχει ένα παρελθόν το οποίο θα έπρεπε να διδάσκει, αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως λέτε, αυτά δεν αντιμετωπίζονται με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο με δημιουργία αντιστάσεων μέσα στον κόσμο και κυρίως, εγώ επιμένω, στους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά.
14: Ξέρετε και κάτι, θα σας πω και κάτι που έχει δίκιο η Χρυσή Αυγή. Το λέγανε οι συνήγοροι υπεράσπισης στη δίκη την τελευταία. Τι διαφορετικό λένε οι πελάτες μας από αυτά που λέει ο Πλεύρης για τους μετανάστες.
0: Τους έχουν, λέτε, ένα μέρος νοοτροπίας έχει ενσωματωθεί στο συντηρητικό κόμμα εδώ πέρα.
14: Υπάρχει μετάσταση της πολιτικής της Χρυσής Αυγής στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστών και τη θεοποίηση της αστυνομίας. Η Χρυσή Αυγή διεκδικούσε το ρόλο της αστυνομίας χωρίς στολή.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Είπαμε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, πρέπει να τα λέμε, να είμαστε υποψιασμένοι, έτσι.
14: Και να μην ξεχνάμε, συγγνώμη, ότι έχουμε τις κινητοποίησεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη με αποκορύφωμα την Παρασκευή.
0: Βεβαίως, γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα.
14: Και την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
0: Σωστά το θυμίζετε. Και αυτό, αυτό είναι. Αυτό που λέτε. Τέτοια εκδήλωση. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, τον νομικό, που μας είπε με αφορμή τώρα την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι γεγονός, μας είπε και τον κίνδυνο που υπάρχει και γιατί κατά την εκτίμησή του και την νομική δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ή να είναι αρχηγός κόμματος στις ερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές τέλος πάντων γίνουν. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε, να σας πω επί του περιστηρίου τώρα μια είδηση που μου έρχεται εδώ πέρα, τη βλέπω και στο πρώτο θέμα, να είναι καταγεγραμμένη, επειδή εγώ λέω πάντα τις πηγές μου. Αυτό που λέγαμε πριν, θυμάστε τι σας έλεγα, ότι για το θέμα επανέρχομαι τώρα, μια και στη μία εδώ τώρα αρχίζει η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη και στη Νίκαια, βλέπω εδώ τους επώνυμους εκεί, πεδίων δόξη λαμπρών με δηλώσεις τους κλπ. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν εδώ και στο πρώτο θέμα ότι αυτό που σας έλεγα πριν μάλλον δρομολογείται. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και είναι κατηγορούμενοι τώρα, αλλά όχι για ανθρωποκτονία. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι δύο γιατροί να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση, αδίκημα για το οποίο δεν διώκονται σήμερα, αλλά φαίνεται ότι ο ανακριτής, πιεζόμενος τώρα εδώ που τα λέμε και από την κοινή γνώμη, γιατί και οι αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών και των ανακριτών λαμβάνονται εν ονόμα του ελληνικού λαού, έτσι όλες οι αποφάσεις, σύμφωνα με τη συνείδησή τους, αλλά στο όνομα του ελληνικού λαού, το λέει το Συντάγμά μας, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, πιεζόμενος λοιπόν από την κοινή γνώμη, φαίνεται ότι πράγματι μπορεί να αλλάξει ο ανακριτής την κατηγορία και να την πάει σε ανθρωποκτονία, να κάνει μια συμπληρωματική δίωξη δηλαδή, νομικά όπως θα το πούμε, σωστά. Συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με αφορμή τώρα, τι, γιατί δεν έγινε από την αρχή, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα πιστήρια, τα ψηφιακά, τα οποία ήρθαν από την Ελλάς και τα οποία είναι η φωτογραφία που είπαμε που τον πήρε η κυρία εκεί, η γιατρίνα, η κατηγορούμενη και προφυλακισμένη ακόμα, κρατείται. Η φωτογραφία αυτή και άλλα από ό,τι φαίνεται από το μηχάνημα αυτό το οποίο έδειξε ότι λειτουργήσε, γιατί αυτοί λέγανε στην αρχή ότι δεν λειτουργήσε καθόλου, δεν έγινε καθόλου θεραπεία, ότι λειτουργήσε και σταμάτησε και Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτή η κατηγορία μπορεί να οδηγήσει και στην προφυλάκηση των συγκεκριμένων. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο ανακριτής, έτσι, εμείς δεν πρέπει να προτρέχουμε. Αλλά αυτό είναι μια απάντηση και σε αυτούς που επιχειρούν να προστατεύσουν τους δύο εκεί. Γιατί οι συγκεκριμένοι δεν είναι ανυπεράσπιστοι, έτσι, μην τους έχετε έτσι. Δεν ήταν ανυπεράσπιστοι. Οι συγκεκριμένοι είχαν και σχέσεις μεγάλες, είπαμε, για τις οποίες οι πολιτικοί, οι οποίοι τους στήριζαν, πρέπει να απολογηθούν στον κόσμο. Έτσι, και όχι τώρα να το παίζουν, μην πω τώρα ότι το παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Αύριο πάλι, 12 η ώρα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέντευξη σημαντική που θα συζητηθεί, αλλά δεν θέλω να σας την προαναγγείλω ακόμα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο στις 12. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ώρα είναι μία. Εκατόμπεντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονά την Νίκαια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας από χθες το απόγευμα. Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Κόσμος ηρωής στην Νίκαια για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτή την ώρα αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακαλείται η απόφαση της υποβάθμισης του σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο. Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των γονέων, οι οποίοι κράτησαν κλειστό το κτίριο, αρνούμενοι να στείλουν τα παιδιά τους στα μαθήματα, το σχολείο θα παραμείνει τελικά τριθέσιο. Αναμένεται το επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, που θα επιβεβαιώνει και τυπικά την απόφαση και θα σφραγίσει τη δικαίωση του αγώνα τους. Τη συμπαράστασή του στους ιδιοκτήτες της καφετέριας που καταστράφηκε από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στις Κρινίδες, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλίππων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος δηλώνει πως στέκεται δίπλα τους. Η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο πάνω ορόφους του κτηρίου, οι οποίοι ήταν άδειοι. Από τη φωτιά κινδύνευσε και το διπλανό κτίσμα. Πρόταση που μπορεί να δώσει ανάσταση στα τελείωτες ουρές της κεραμωτής και να διασφαλίσει ανθρώπινα ωράρια για τα πληρώματα των Ferrybot, καταθέτει η κοινοπραξία Όσιος Δαβίδ. Με επιστολή της προς το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο Καβάλας, ζητά να αυξηθούν σε 8 τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου κατά τη θερινή περίοδο με καθημερινή συμμετοχή όλων των εταιριών. Αυτό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, θα αποσυμφορήσει την κεραμωτή και θα εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα το επιβατικό κοινό. Παράλληλα, η εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια, ζητώντας να δοθεί περισσότερος χρόνος στα πλοία για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των οχημάτων στα λιμάνια από τον λιμένα. Όπως τονίζει, τα σημερινά ασφικτικά χρονοδιαγράμματα, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους και οδηγούν τους ναυτικούς σε επικίνδυνη εξάντληση. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσκος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα, προκειμένου η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Με επιστολή, το πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πουρσαϊτίδης τονίζει ότι το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων. Όπως επισημαίνει, δεν είναι δίκαιο κάτοικοι γειτονικών περιοχών με τις ίδιες ακριβώς ανάγκες να απαλλάσσονται από τον φόρο την ώρα που ο Αμυγδαλεώνας ουσιαστικά τιμωρείται επειδή καταφέρνει να συγκρατεί τον πληθυσμό του. Γι' αυτό το λόγο καλεί τους βουλευτές να πιέσουν το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να αναθεωρηθεί το πληθυσμιακό κριτήριο και να αποκατασταθεί η ισονομία. Τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας γιορτάζει η εταιρεία Αδερφή Πούλου, προσκαλώντας τον κόσμο σε μια μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της στον Αμυγδαλεώνα στις 6 το απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική από τον Παύλο Γκόρδη, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι η κλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού της επιχείρησης, από την οποία θα αναδειχθεί ο τυχερός που θα κερδίσει ένα ταξίδι αξίας 2.000 ευρώ.
5: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς διομποφόρ στο θρακικό ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio
13: από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Θα αργήσουμε τη δωρεάν. Έτσι δεν είναι. Αυτού δεν είναι δωρεάν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν, Σπύρος Καλπατζής, 1947-2026. Κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει καταλληλότερη περιγραφή. Απογευματινή, ασπίδα Κολάμπια στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύος από έναν τόπο τον οποίο ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Γιώργος Παπανδρέου. Απάντησε και ο Παπανδρέος. Απογευματινή δεύτερο θέμα. Ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας. Άρθρο του Παύλου Μαρινάκη. Το αφεντικούλι μας. Αυτό είναι αυτό εκεί η δεξή. Να βάζουμε λεφτά στην τράπεζα και θα έρχεται μετά ο Κολάμπια και θα βάζει και αυτό τους λεφτά. Να έχουμε ένα μαξιλάρι για τα παιδιά μας. Αν μείνουν άνεργα, να μην χρειάζονται επίδομα ανεργίας. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει συνταξιουχικό. Και πράγματι, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου. Σάλος από την αποκάλυψη του δημοσιογράφου Ιάσονα Πιπίνη. Αυτά είναι οι ειδήσεις. Τα νέα. Κρυμμένες νάρκες. Εγώ το είδα, λέω, για ορμούς ήταν αυτό. Δεν είναι για ορμούς. Είναι, λέει, για το ανακαινίζω και το εξοικονομώ. Τα δύο προγράμματα, λέει,

Πρασίνων και οριακή η ήττα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Γενικά χαμηλά ποσοστά και για τους σοσιαλδημοκράτες και για την αριστερά στην Σουηδία μετά από 4 χρόνια δεξιάς και ακροδεξιάς διακυβέρνησης. Δημοκρατία! Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Κολάμπια στο Καστελόριζο. Εάν είναι δυνατό. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία γράφει «Η συμπίεση του ατμού». Αν θυμάμαι καλά, όταν συμπιέζεται ο ατμός έχουμε κίνηση. Τότε δίνει ο συμπιεσμένος ο ατμός. Κίνηση. Εστία. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Εντάξει, τεχνικά μιλώντας, οι μετανάστες έρχονται από το Λιβικό, έτσι, αλλά τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Τώρα, γραμμή Σαμάρα. Και εθνικός κήρυκας, Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει πραγματική αλλαγή. Αν είναι δυνατόν, για να μάθουμε τι είπε ο επόμενος πρωθυπουργός, έπρεπε να φτάσουμε στον εθνικό κήρυκα. Περιμένουν εκεί οι ΠΑΣΟΚ στην Αυστραλία να μάθουν και δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελόλη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα που είχε η Νέα Δημοκρατία από το 1974 μετά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχε θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Μαρινάκι τον Παύλο, γιατί αποκάλυψε το πόσο τεμπέληδες είναι οι Μαδούροι και το μόνο όραμα που έχουν για τη χώρα μας, για τους Έλληνες, για τα νέα τα παιδιά, είναι να είναι άνεργοι και να παίρνουν επιδόματα. Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε τόση φασαρία. Πού έχει λάθος ο Μαρινάκης ο Παύλος? Πού έχει λάθος? Δεν λένε οι μελέτες πως έχουμε ένα έλλειμμα περίπου 200.000 θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στις κατασκευές και στον πρωτογενή τομέα. Το λένε. Άρα, όποιος θέλει να δουλέψει στην Ελλάδα, δουλειά μπορεί να βρει αμέσως. Στον τουρισμό, σεζόν το καλοκαίρι, μετά το χειμώνα, στις κατασκευές, μετά αν έχει κανένα κενό, πορτοκάλια, μπανάνες δεν έχουμε, έχει μόνο στην Κρήτη, φράουλες, έτσι, αμέσως μπορεί να βρει δουλειά. Όμως, όποιος δεν θέλει να δουλέψει, τι κάνει? Κάθεται και παίρνει επίδομα ανεργίας. Κάθεται και πέφτει το χρήμα. Και είναι όλη μέρα στα πανέλα, έχει και τζάμπα λεωφορεία, καφέδες, αραλίκη, άσκοπα πράγματα. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν για να βάλουμε όλους τους τεμπέληδες να δουλέψουνε? Τους δίνουμε επίδομα ανεργίας μόνο 2 μήνες, όπως πολύ σωστά πρότεινε ο Μαρινάκης ο Παύλος και είπε ότι αν και είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό είναι μια προσωπική του θέση, την οποία όμως θα την παλέψει για να υλοποιηθεί την τρίτη τετραετία Κολάμπια. Έτσι, με 2 μήνες μόνο ταμείο ανεργίας, καταργούμε τα αντικίνητρα και δημιουργούμε κίνητρα για να πάει ο άλλος να δουλέψει και να μην κάθεται, όπως κάθεται ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω, με τα λεφτά που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα ανεργίας, μπορεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τελευταία λίγο έχει στεγνώσει η αγορά, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη ότι η Μητσοτάκης ΑΕ κάνει ένα πολύ μεγάλο πόλεμο κατά του βαθέως κράτους, της τεμπελιάς και της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Που τα έλεγε κι άλλος εκεί ο γαμπρός, τι ήτανε του Μάρξ, εκεί δικαίωμα στην τεμπελιά, δεν έλεγε? Όχι! Τώρα, όμως, μέχρι να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, έχω μία ακόμα ιδέα. Όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βγουν ταμείο ανεργίας, λέμε τώρα γιατί οι δεξιοί είναι προκομμένοι άνθρωποι, να παίρνουν από τώρα επίδομα μόνο 2 μήνες και μετά το άλλο που δικαιούνται, 4 μήνες, 6 μήνες, 10 μήνες κτλ., να δίνουν τα λεφτά στη Νέα Δημοκρατία για να αποπληρώσει το χρέος της προς τις τράπεζες, για να μην μας λένε οι Μαδούροι ότι είμαστε και παταξίδες. Δηλαδή, να κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μία πλατφόρμα και να μπορείς να δηλώνεις από τώρα: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν μείνω άνεργος, θέλω να μου καταβάλλετε το επίδομα ανεργίας μόνο 2 μήνες και τα υπόλοιπα ζητώ να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι πολιτικές. Αλλά τι να πω,

0: Ο λαϊκισμός των Μαδούρων είναι τοξικός βούρκος. Τεμπελιά! Πάλι καλά παντίπαλο στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια. Όπως μας πληροφόρησε ο κύριος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ο διευθυντής του In Social, ενός ανεξάρτητου Ινστιτούτου, ο κύριος Παπούγιας, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα είναι ο αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Μιχάλη τον Ξεχωρίτη τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο Υπουργό Μεγάλης Αναπτύξεως της Ελλάδος από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά προφανώς τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, τον Αθώο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Είναι αλήθεια πως κάποιες φορές έτσι, έχουμε αναρωτηθεί και εμείς για τις επιλογές που κάνει ο Κολάμπια για τα Υπουργεία. Όχι ότι δεν είναι καλές, είναι πάρα πολύ καλές, αλλά καμία φορά μας μπερδεύει με τα κριτήρια του. Ας πούμε, θυμάστε, είχε βάλει τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Μαρκόπουλο, τον είχε βάλει υφυπουργό φορολογικής πολιτικής. Ενώ ο άνθρωπος είχε σπουδάσει σύγχρονο πολιτισμό σε ένα πανεπιστήμιο που δεν θυμόταν ποιο ήταν. Λοιπόν, και αναρωτήθηκαν πολύ καλά γιατί βάζει τον Μαρκόπουλο υφυπουργό φορολογικής πολιτικής. Μετά μας εξήγησαν ότι τον έβαλε γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Οπότε κατήχε το αντικείμενο. Εκεί όμως πραγματικά ο Κολάμπια λειτουργήσε με εντελώς ορθολογικά κριτήρια, ήταν αυτό που έβαλε το Σπύρο στο Υπουργείο Εμπορίου Υγείας. Προφανώς ήταν μια εύκολη επιλογή, έτσι, γιατί ο Σπύρος ξέρει καλά το Υπουργείο και από το διάστημα 2012-2014, το διάστημα, αν θυμάστε, που έσκασε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τι πράγμα? Μισό λεπτό! Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Πολάκης, αν είναι δυνατό! Ο Σπύρος λοιπόν είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση, γιατί το ξέρει το αντικείμενο της υγείας, τον ακούει ο κόσμος, έχει γνώσεις και πραγματικά με τόσα νανογυλαίκα που είχε πουλήσει από την τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει συμβάλει στο πεδίο, μπορώ να πω, σε πολιτικές για τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Σπύρος παρατήσει την πολιτική και ασχοληθεί αποκλειστικά με την ιατρική. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανέναν Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει, αν ο Ανδρέας Ολοβέρδος, που παίζουν μαζί τένις, βάλει για υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο Σπύρος ποιον θα στηρίξει, το Λοβέρδο ή την Άννα Διαμαντοπούλου? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία του έχει δίπλα του Υπουργό Εμπορίου Υγείας, το Σπύρο τον Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι. Να μας ψηφίσουν εκεί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα της δημόσιας υγείας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν του καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά του Υπουργείου Εμπορίου Υγείας και Παιδείας, αύριο ο Σπύρος μας, στο 69-70-60-99-00. Μηνύματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.
1: Un, dos, tres.

down. All right. Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στη ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάξης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Καστελόριζου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τα δύο πόδια των τραπεζιτών σε ένα παπούτσι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι την Παρασκευή. Τώρα την... Α, μισό, λάθος. Πήγε στο Καστελόριζο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, γιατί είναι ο Σαμαράς, ο Τσίπρας δεν είναι? Τέσμα, τι να πω, αυτά μας θέλουν, αυτά σας λέω. Πήγε ποτέ ο Σαμαράς ενώ ήταν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο? Όχι. Μισό λεπτό, με ειδοποιάνε από το κοντρόλ, λέει πήγε το καλοκαίρι του 2014. Ναι. Ναι, αλλά γιατί πήγε? Πήγε, λέει, για ένα πάρτι. Έκανε εκεί πάρτι ο πολυεκατομμυριούχος Άντριου Λιβέρης, ο οποίος κατάγεται από το Καστελόριζο. Παντρεύτηκε εκεί, χώρισε, δεν ξέρω τι έκανε. Και πήγε ο Σαμαράς στο πάρτι. Έτσι. Το είδαν απέναντι οι Τούρκοι το πάρτι που πήγε ο Σαμαράς και γελούσαν. Ενώ τώρα που πήγε ο Κολάμπια, μάθανε οι Τούρκοι πως είναι ο Κολάμπια στο Καστελόριζο. Και τους έπιασε κρύος υδρότας, που τα λέει σήμερα και η απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Για το θόλο του Αχιλέα δώσαμε 3,2 δις. Τώρα ο Κολάμπια πόσο να μας βγει? Ένα, δύο, πιο φθηνά. Τους έπιασε τους Τούρκοι κρύος υδρότας, έτσι. Και μάλιστα προσέξτε, πήγε στο Καστελόριζο μόλον λίγες ώρες μετά που ήταν στο Παρίσι και έκανε εκεί τη συμφωνία με το Μακρόν για να μας φτιάξουν οι Γάλλοι ένα καλώδιο και να το ποντίσουν μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Και αν μας την πέσουν, λέει, οι Τούρκοι, θα φέρει ο Μακρόν το γαλλικό στόλο στο Αιγαίο, θα κάνουμε ντου, θα μπούμε στη Σμύρνη, έτσι, θα πάει εκεί να παίξει και ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας. Λοιπόν, και πάει τώρα ο Κολάμπια έτσι στο Καστελόριζο και στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας. Και κάτι άλλο, το έχασα λίγο το σημείωμα που μας στείλανε, γι' αυτό και είπα και για τους τραπεζίτες στην αρχή. Τώρα από το μυαλό μου τα λέω. Λοιπόν, το άλλο προσέξτε, που το είδα εκεί στο Καστελόριζο. Ψηφίζουμε Κολάμπια για τρίτη τετραετία και τα επόμενα 4 χρόνια θα γίνουν στο Καστελόριζο, και που είναι νησάκια και τα λοιπά, 70 έργα. Για πρώτη φορά δηλαδή από την ένταξη του Καστελορίζου στην Ελλάδα μας, υπάρχει ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα για 70 έργα. Προσέξτε, αν ψηφίσουμε σωστά. Αν όχι, όπως είπε ο Φλωρίδης, bye bye Καστελόριζο. Θα πάνε οι Τούρκοι και θα τα κάνουν τα έργα. Και μάλιστα θα τα κάνουν και με απευθείας αναθέσεις. Όχι όπως εδώ στην Ελλάδα που τα κάνουμε με διαγωνισμούς. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω να πω κάτι πραγματικά για αυτό το οποίο έγραφε σήμερα ο Εθνικός Κήρυκας. Δηλαδή, ότι πραγματικά για να μάθουν οι ομογενείς μας που είναι οργανωμένοι στο ΠΑΣΟΚ το τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να διαβάσουν Εθνικό Κήρυκα ή δεν ξέρω εκεί καμιά εφημερίδα στην Αυστραλία. Έχω μηνύματα από κόσμο οργανωμένο από το ΠΑΣΟΚ στην Αυστραλία, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την προβολή του Ανδρουλάκη στα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Και λέει, εμείς εδώ στην Αυστραλία πώς θα μάθουμε, λέει, τι είπε ο Ανδρουλάκης. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει και το Ιντερνετ. Πράγματι, ευτυχώς υπάρχει το Ιντερνετ. Ο Πιερεκάκης μας το έφερε που ήταν στο Πασόκο. Ο Πιερεκάκης, καταλάβατε. Και όπως σας είπα, βγήκε ένας πολιτικός επιστήμονας παππούλιας. Είναι επιστημονικός πρόεδρος, συνεργάτης, είναι διευθυντής στο InSocial, ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Προωθεί αφιλοκερδώς τα ζητήματα της σοσιαλδημοκρατίας και είπε ότι πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο Ανδρουλάκης πραγματικά εμφάνισε ένα κυβερνητικό προφίλ. Είναι αυτό το οποίο γράφουν και κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, αλλά δεν τα δημοσιεύουν οι εφημερίδες, ότι πραγματικά το κουστούμι του Πρωθυπουργού πλέον ταιριάζει απολύτως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πώς ήταν το προηγούμενο κουστούμι που λέγανε, ότι το κουστούμι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ταιριάζει απολύτως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μετά τώρα από τόσα χρόνια του ταιριάζει απολύτως και το κουστούμι του Πρωθυπουργού. Αλλά δεν τα γράφουν αυτά τα πράγματα εφημερίδες. Ένα μελίδι βγάζουν στα κανάλια εκεί εκπρόσωπος τύπου τι είναι του ΣΥΡΙΖΑ και λέει καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και εμείς λέει είμαστε αντινοφιλελεύθεροι, οι άλλοι νοφιλελεύθεροι, να ψηφίσουμε τους αντινοφιλελεύθερους. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ ο Ανδρουλάκης, αν δεν τον κρατούσαμε,
θα ανακοίνωνε πάλι ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις πρώην ΔΕΚΟ θα βγουν σύνταξη στα 42 με 3.500 ευρώ σύνταξη και 300 χιλιάρικα εφάπαξ. Πώς τους είχε βγάλει ο Κώστας ο Καραμάλης, που ήταν και αυτός αντινοφιλελεύθερος. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Με τους δύο πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας που χάσαν τη ζωή τους σε μια επίδειξη αεροπορική. Η Νέα Δημοκρατία το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο της ΔΕΘ, λίγο πριν την ομιλία του Κολάμπια, έβγαλε ανακοίνωση, υπάρχει, που έλεγε, δεν αστείο δηλαδή, έτσι, που έλεγε ότι ακυρώνονται όλα τα πάρκ στη Θεσσαλονίκη εκτός από κάποια δείπνα και άλλες συναντήσεις εκτός κέντρων διασκέδαση. Έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία προς τα στελέχη της να μην κάνουν πάρτι. Το σημερινό μας μάθημα όμως δεν έχει μια πολύ άμεση τουλάχιστον σχέση με αυτά τα πάρτι. Έχει να κάνει με κάποιο άλλο πάρτι. Όταν μιλάει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μιλάει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καλό είναι, πέρα από τις ομιλίες που καμιά φορά είναι και πολύ μεγάλες και βαρετές κτλ., να κοιτάζουμε προς την πλευρά του κόσμου. Αυτό είναι και μια προσέγγιση τηλεοπτικής κάλυψης. Δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία ο κόσμος. Αυτό λοιπόν κοιτούσα και εγώ. Και στην ομιλία του Κολάμπια και στην ομιλία του Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι είχε μεγάλη σημασία το κοινό. Οι πρώτες σειρές, έτσι, όχι ο κόσμος που είναι πιο πίσω, όρθιοι, προσπαθούν να βρουν μια πρόσκληση, όλο αυτό. Οι πρώτες σειρές που έχουν και τα καρτελάκια πάνω για το ποιος θα κάτσει. Εκεί που κάθονται, ας πούμε, τα στελέχη της πρώτης γραμμής. Βλέποντας λοιπόν τα πρόσωπα, με ερχόταν στο μυαλό επαναλαμβανόμενα η αυτή η ατάκα. Το πάρτι τελείωσε. Αυτή είναι μια ατάκα που τη λέει ο αστυνομικός όταν εμφανίζεται 3 η ώρα σε ένα μαθητικό πάρτι και που έχει γίνει ο χαμός, ας πούμε, έτσι. Φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί σε κάποιο μαθητικό πάρτι τέτοιου τύπου όλοι σας και όλες σας. Έτσι που χτυπάει πόρτα, ανοίγει ντύρλα, ας πούμε, ο οικοδεσπότης και εμφανίζεται ένας αστυνομικός και λέει «Το πάρτι τελείωσε». Αυτή η ατάκα λοιπόν με ερχόταν διαρκώς στο μυαλό καθώς έβλεπα τις πρώτες σειρές, τα στελέχη της πρώτης γραμμής και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και με ερχόταν αυτή η ατάκα στο μυαλό, γιατί πολλά από αυτά τα πρόσωπα που άκουγαν και χειροκροτούσαν τις ανακοινώσεις των μέτρων του Κολάμπια, που άκουγαν και χειροκροτούσαν τις υποσχέσεις του Ανδρουλάκη, ήταν αυτοί και αυτές που πριν από 16 χρόνια μας ενημέρωναν ότι το πάρτι τελείωσε. Αυτό το πάρτι τελείωσε ήταν, ας πούμε, σαν τραγούδι, ένα τραγούδι στην ίδια κασέτα που λέμε έτσι εμείς λίγο μεγαλύτεροι μαζί με άλλα τραγούδια. Το πάρτι τελείωσε, μαζί τα φάγαμε, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το ανακαλύψουμε, η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα εκτός από ελλείμματα, βγάλαμε τα πόδια μας έξω από το πάπλωμα, ένα άλλο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, το ζούμε πολύ πάνω από τις δυνατότητές μας, ένα άλλο τραγούδι ήταν οι τεμπέληδες Έλληνες και άλλες μεγάλες επιτυχίες που αρχικά μας τα τραγουδήσαν από το ΠΑΣΟΚ, μετά κάναν χοροδία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μαέστρος πάντα ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Είναι το ίδιο πολιτικό προσωπικό, έτσι βέβαια τώρα αν δείτε τις εικόνες θα δείτε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τώρα να ήταν στην ομιλία του Κολάμπια. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ πριν από 16 χρόνια, τώρα να είναι στην ομιλία του Κολάμπια. Και χειροκροτούσαν όλοι αυτοί, έτσι, χειροκροτούσαν, ας πούμε, τον Κολάμπια, ο οποίος θα σώσει για ακόμα μια φορά τη μεσαία τάξη, χειροκροτούσαν και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα σωτηρίας και της εργατικής τάξης. Η αλήθεια είναι πως χειροκροτούσανε, νομίζω, για άλλον λόγο. Γιατί για αυτό το πολιτικό προσωπικό, με κάποια πάνω, με κάποια κάτω, το πάρτι ποτέ δεν τελείωσε, έτσι. Η μουσική, υπερχόταν ο αστυνομικός και έλεγε «Κλείστε τη μουσική, το πάρτι τελείωσε». Πράγματι, η μουσική σταμάτησε κάπως μεταξύ 15-19 Αλλά πάλι και τότε, ήδη ας πούμε από το 2016, όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό, μετά δηλαδή την εκλογή του Κολάμπια, έτσι, αυτό το πολιτικό προσωπικό ανεβήκαν τα κέφια του. Βελτιώθηκε η διάθεση, ακόμα και με κλειστή μουσική μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Τώρα προφανώς θα πει κάποιος, μα ποιοι γλεντάνε περισσότερο. Προφανώς στη Νέα Δημοκρατία γλεντάνε περισσότερο, έτσι. Ακόμα και βασικοί υποστηρικτές που έχουν δημόσιο λόγο της Μητσοτάκης ΑΕ δυσκολεύονται να μας εξηγήσουν, ας πούμε, γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο γλέντι. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη πρόκληση, έτσι. Γιατί προκαλούν, αυτά τα μεγάλα γλέντια προκαλούν τον κόσμο. Προφανώς, γλέντι υπάρχει και στο Πασόκ, έτσι. Είναι κάποιος πιο περιορισμένο, αλλά και πάλι να πω κάτι, αν θες να γλεντήσεις από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστω στα χαρτιά, έστω με wild card που λέμε, γλεντάς. Γλεντάς και έτσι, και από αυτή τη θέση. Οι περιορισμοί, έτσι, στα γλέντια, είναι μικρά εμπόδια. Δηλαδή, αν έχεις τη θέληση να γλεντήσεις, μπορείς να το ξεπεράσεις. Για παράδειγμα, σε πολλά πάρτι της Νέας Δημοκρατίας κάναν την εμφάνισή τους και ιστορικά, μέσα σε εισαγωγικά, στελέχη του Πασόκ, έτσι, που προσπαθούσαν να κλείσουν κάποιες δουλειές με υπουργούς, ίσως ακόμα και απευθείας με το Μαξίμου, με κάποιους, ας πούμε, παρατρεχάμενους, έτσι. Γιατί και οι ανθρώποι αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν, ξέρω εγώ, πόσα άλλα χρόνια, ας πούμε, έτσι, θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ για να κάνει η κυβέρνηση. Πήγαν από τώρα στα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας προσπαθώντας να κλείσουν κάποιες δουλειές. Να έχουμε στο μυαλό μας, είμαστε έτσι πλέον σε προεκλογική σεζόν, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 7 μήνες κτλ. Το ματσάκι μεταξύ Μητσοτάκης ΑΕ και δήθεν αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκη μπορεί να μην είναι φιλικό. Μπορεί και να μην είναι στημένο, έτσι. Λοιπόν, μεταφορικά μιλάω, έτσι. Αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το τρελό γλέντι έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη το βράδυ των εκλογών του 2023, αλλά και τις τότε δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη που έλεγε πως το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών. Μια δήλωση που είναι αλήθεια πως λίγοι της δώσανε σημασία. Κακώς, έτσι. Γιατί και στις επόμενες εκλογές, έτσι, μπορεί το Πασόκ να μην είναι πρώτο κόμμα, να είναι τρίτο, ξέρω εγώ, να είναι τέταρτο, έτσι. Και πάλι όμως θα πανηγυρίσουν και ο Ανδρουλάκης θα πει το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών. Το σύνθημα τότε, το 23, το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών, ήταν ένα σύνθημα για να αρχίσει το πάρτι. Και για αυτούς. Το θέμα όμως είναι ότι το πάρτι πρέπει να τελειώσει. Πρέπει δηλαδή τα πράγματα να αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανούλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το VAR. Ή για το video check που λέμε στο βόλι. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμέσως μετά το πρώτο διήμερο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όλων των Πρωθυπουργών, έτσι, σε όλες τις ΔΕΘ, γίνεται κάτι που το λέμε ταμείο. Τα πήγε καλά ο Πρωθυπουργός. Είναι το πρώτο ταμείο. Μετά και το τέλος του δεύτερου Σαββατοκύριακου στη ΔΕΘ, γίνεται και το δεύτερο ταμείο, το τελικό που λέμε. Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, στο δικό τους ταμείο, και στο πρώτο και στο δεύτερο, έτσι βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον απόλυτο νικητή. Ακόμα και από το πρώτο ταμείο, του πρώτου Σαββατοκύριακου, ενώ ακόμα δεν έχει μιλήσει ούτε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ούτε οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απ' την άλλη πλευρά, τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ, στο δικό τους ταμείο και το πρώτο Σαββατοκύριακο, βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο, έτσι. Αλλά και στο δεύτερο Σαββατοκύριακο βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο. Στο πρώτο ταμείο ακόμα δεν έχει μετρηθεί ούτε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ούτε άλλοι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων. Αλλά και μετά, και όταν μετριούνται, μετά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, πάλι τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο. Αυτό το μοντέλο το έχουμε στον ελληνικό τύπο από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου όρισε τα εγγένεια της ΔΕΘ σαν την έναρξη κάθε πολιτικής σεζόν. Με τις τότε συνεντεύξεις που τότε δεν υπήρχε το συνεδριακό κέντρο Ιάννος Βελίτης, εκεί υπήρχε ένα Λούνα Πάρκ σε αυτή τη θέση. Οι συνεντεύξεις τότε δινόταν στη Ρέμβη, ένα κοσμικό κέντρο στην Αρετσού, στην Καλαμαριά. Ακόμα αυτό το μοτίβο, ακόμα και όταν είχαμε μια κυβέρνηση που ήταν έτοιμη να πέσει, πάλι υπήρχε από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Έτσι, δηλαδή, αν δείτε λίγο, μπορώ να σας το βάλω και σαν εργασία, επειδή δίνουμε και πτυχία. Αν δείτε λίγο τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες που ήταν πάρα πολλές το Σεπτέμβριο του 2014, το ταμείο των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ ήταν γεμάτο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ είχαν προηγηθεί και οι ευρωεκλογές που η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Μαδούρη που λέει και ο Πιπίνης, και όλοι καταλαβαίνανε, οι άνθρωποι που είχαν μια επαφή με το Χιούστον που λέμε, δεν ζούσαν στο φεγγάρι έτσι, ότι τη μονομαχία της ΔΕΘ του 2014 την είχε κερδίσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, τώρα μια και πιάσαμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Φέτος, έτσι, ο Κολάμπια δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν προκύπτει ότι είναι στα πεσήματα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι στα πεσήματα, έτσι, οκ. Okay. Φέτος είχαμε κάτι περίεργο, ένα σπάσιμο του μοτίβου από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Ας πούμε, μας ανακοινώσανε ότι ο Κολάμπια τα μέτρα που ανακοίνωσε, δεν τα ανακοίνωσε, ξέρω εγώ, για να ανακουφίσει την κοινωνία, για να κλείσει τις πληγές που ανοίξαν, ξέρω εγώ, στο παρελθόν οι άλλοι, οι προηγούμενοι, αλλά τα ανακοίνωσε γιατί στόχος του είναι η αυτοδυναμία. Τώρα δεν σε ξεφεύγει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, φόρα παρτίδα που λέμε, δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αυτό δεν το κάνεις πρωτοσέλιδο. Ότι ο Κολάμπι ανακοίνωσε μέτρα και ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν το λες. Ή το άλλο, ας πούμε. Η Καθημερινή, έτσι, είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Βέβαια, εντάξει, είναι ο φάρος του αστικού κόσμου της χώρας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μανιφέστο που λέμε. Για την εφημερίδα λέω. Η Καθημερινή, Δευτέρα δεν κυκλοφορεί. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν περισσότερο χρόνο στην Καθημερινή για να δουν τι ακριβώς, ποιο ήταν το ταμείο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, μπορέσαν να δουν πιο προσεκτικά τη συνολική παρουσία του Κολάμπια στη ΔΕΘ. Και εντοπίσαν στην Καθημερινή ότι ο Κολάμπια ήταν πάρα πολύ μετρημένος. Επίσης, εντοπίσαν στην Καθημερινή ότι δεν είχε τη συνηθισμένη καλή του διάθεση, με αυτή που γελάει με τα πάντα έτσι και σε δυσάρεστα γεγονότα. Και εντοπίσαν επίσης στην Καθημερινή πως ο Κολάμπια, και το κάνα πρωτοσέλιδο, φάνηκε ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Γι' αυτό λέει και τους έβαλε στο στόχαστρό του. Τους έβαλε στη θέση των βασικών του αντιπάλων. Δεν το λέω εγώ, Καθημερινή, που παχελάστο. Λοιπόν,
Εν τω μεταξύ, τώρα βασική αντίπαλη. Εντάξει, ο Τσίπρας έχει φτιάξει ένα νέο πολιτικό φορέα, είναι εκτός Βουλής, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Σαμαράς δεν έχει καν πολιτικό φορέα. Έτσι. Κινείται στη σφαίρα των παραπολιτικών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περίεργο το κλίμα, ειδικά για μια κυβέρνηση η οποία είναι ΑΕ, είναι μια κυβέρνηση τσέων βασικά, που δίνει και πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην επικοινωνία, ρε παιδί μου. Έτσι. Το είχε πει και ο άλλος. Η επικοινωνία είναι το σημαντικό, όχι η ουσία. Δηλαδή, δείτε, ακόμα και ο Μαρινάκης ο Παύλος, πριν κάνει αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, ο Μαρινάκης ο Παύλος, έτσι, δοκιμάζεται κάθε μέρα στο briefing. Το briefing δεν είναι η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου, έτσι. Ζορίστηκε ο Μαρινάκης ο Παύλος, έτσι, να απαντήσει αν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κολάμπια απαντούν πραγματικά στα προβλήματα του κόσμου. Και δεν είναι και τυχαίο ότι ο Κολάμπια, για να σβήσει υποτίθεται, ας πούμε, τον αέρα της αντιπολίτευσης, τι έκανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο? Πήγε στο Καστελόριζο για να δημιουργήσει εκεί άλλο θέμα. Φάνηκε δηλαδή ότι οι επικοινωνιολόγοι του αντιλήφθηκαν ότι ήταν πολύ αδύναμη η παρουσία του στη διεθνή έκθεση. Τώρα, έγινε κάποια ζημιά δηλαδή. Όταν γίνεται λοιπόν κάποια ζημιά, κάποιος πρέπει να κάνει αυτό που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, το damage control. Έτσι λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο αυτής της ιστορίας εμφανίζεται ποιος? Ο Άκης ο Σκέρτσος. Ο Σκέρτσος λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, λέγοντας ότι αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι, λέει, το παρελθόν και όσοι το εκπροσωπούν. Εννοεί δηλαδή τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή, ο Σκέρτσος λέει ότι δεν ανακοίνωσε ο Κολάμπια αυτά τα μέτρα για την αυτοδυναμία, αλλά τα ανακοίνωσε γιατί η κοινωνία έχει προβλήματα. Και λέει ο Σκέρτσος, ας πούμε, λέει ότι εμείς δεν λέμε επειδή, πώς να το πούμε, πάνε καλά οι μακροοικονομικοί δείκτες, ότι ευημερούν όλοι οι πολίτες. Λέει ο Σκέρτσος, εμείς δεν λέμε ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους πολίτες. Εντάξει, ο Κολάμπια σε αυτά που είπε, είπε ότι χρεοκοπήσαμε γιατί κάποιοι άλλοι βάζαν τους ανθρώπους, λέει, πάνω από τους αριθμούς. Έτσι λοιπόν. Και λέει ο Σκέρτσος, όχι, λέει. Αλλά λέει, όταν πάνε καλά οι αριθμοί, πάνε καλά και οι ανθρώποι. Λέει, δηλαδή, δείτε, ας πούμε, πόσο κακά πηγαίναν οι ανθρώποι 2015-2019, όταν, ας πούμε, δυστυχούσαν οι αριθμοί. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση και πάμε στο VAR. Όταν είσαι κυβέρνηση 7 χρόνια γεμάτα, δεν μιλάς για τα προβλήματα της κοινωνίας. Ειδικά όταν το βασικό είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το εντοπίζουμε πουθενά πριν το 2020. Έτσι, λοιπόν. Όταν λοιπόν είσαι κυβέρνηση, το VAR το λέει αυτό, έτσι. Πράγματι, δεν κοιτάζεις προς το παρελθόν. Και αυτούς που εκπροσωπούν το παρελθόν, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο πρωθυπουργός ήταν αυτός, Κολάμπια δηλαδή, που φάνηκε να έχει το μεγάλο θέμα με τους πρώην δύο πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Δηλαδή, ο Κολάμπια δεν μπορούσε να πει: δεν ξέρω κανένα Τσίπρα, δεν ξέρω κανένα Σαμαρά. Εγώ κοιτάζω μπροστά αυτά που λέγανε μέχρι τη ΔΕΘ το 2030, το 2035, το 2070 κτλ. Για τα εγγόνια. Λοιπόν. Επίσης, όταν είσαι. Το VAR το λέει αυτό, έτσι. Όταν κυβερνάς 7 χρόνια, κατά ένα τρόπο είσαι και εσύ παρελθόν. Τι να κάνουμε τώρα? Είδατε, με αυτό που είπα για την ακρίβεια. Η ακρίβεια σήμερα που έχουμε 2026 Σεπτέμβριο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πλειοψηφίας των πολιτών. Προφανώς όχι όλων, αλλά πάνω από το 50% ακρίβεια. Λοιπόν, όταν λες λοιπόν εμείς πάμε να παλέψουμε τα προβλήματα με το παρελθόν και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μέσα στη δική σου θητεία, είναι ένα πρόβλημα που το δημιούργησες εσύ. Το δικό σου το παρελθόν δηλαδή, κύριε Σκέρτσο. Έτσι. Και για τους ανθρώπους, το είπαμε, έτσι. Ο Κολάμπια είπε ότι στο παρελθόν, γιατί χρεοκόπησε η Ελλάδα, γιατί κάποιοι, λέει, βάζαν τους ανθρώποι πάνω από τους αριθμοί. Αυτά. Δεν είπε ακριβώς ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, αλλά αυτό εννοούσε. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, και ο Μακαρίτσο Σιμίτης να κάνει αυτά που ήθελε. Βγήκαν τότε με τον Γιάννη Τσι, κάνουν απεργίες. Ή ο Κώστας ο Καραμαλής, ας πούμε, είπαμε, ήταν πολύ σοσιαλδημοκράτης. Έβγαζε ο κόσμος στη σύνταξη, ας πούμε, πριν τα 45 και τα λοιπά. Έτσι, και λέει, χρεοκοπήσαμε. Προφανώς, έτσι, στην Ελλάδα, που βγάζουν και αυτοί οι διαγωνισμοί, η πίτσα, όπως τους λένε, έχουμε ένα πρόβλημα με την κατανόηση κειμένου. Αλλά εδώ, μάλλον, ο Άκης ο Σκέρτσος δεν κατανόησε το κείμενο το οποίο είπε ο Μητσοτάκης. Τώρα, για τις
μπηχτές, ας το πούμε, του Σκέρτσου, πως τα εισοδήματα κατέρευσαν παλαιότερα. Δηλαδή κατέρευσαν μεταξύ Γενάρη 15 και Ιούνιο 19. Βάσει των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας και τα βάλαμε εμείς στο ΒΑΡ, ο Σκέρτσος μπορεί να έχει άλλα, η κατάρρευση των εισοδημάτων εντοπίζεται μεταξύ 2012-2014. Έχουμε τα πρώτα δείγματα μεταξύ 2010 και 2011, αλλά εκεί μείωση, αλλά μεταξύ 12-14 έχουμε κατάρρευση. Αρχικά δηλαδή με κυβέρνηση Παπαδήμου και στη συνέχεια με κυβέρνηση Σαμαρά. Πράγματι είναι παρελθόν αυτό. Μπορεί να το χρεώσει το Σαμαρά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς φταίει 2012-2014 για την κατάρρευση των εισοδημάτων. Αλλά ο Σκέρτσος δεν είπε 12-14, είπε 15-19. Έτσι. Γιατί δεν είπε 12-14 ο Σκέρτσος? Γιατί ένα, ο Κολάμπια ήταν υπουργός του Σαμαρά, και το δεύτερο ήταν ότι ο Σκέρτσος 12-14 ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Οικονομικών 12-14, δηλαδή του Γιάννη του Στουρνάρα. Έτσι. Ήτανε δηλαδή ο ίδιος παρελθόν. Οπότε, αγαπητέ Άκη, το βάλαμε στο ΒΑΡ. Η φάση ακυρώνεται. Έτσι, είσαι εντελώς λάθος. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Κίνηση και σπαραγμό στο τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη και το σκηνικό με το απίστευτο πλήθος που συνέρευσε χθες στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία και τις σκηνές που διαδραματίστηκαν να έχουν πλέον κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ο Μαζονάκης, λαϊκό είδωλο για μια μεγάλη μάζα του κόσμου, κατάφερε ακόμη και με το θάνατό του να ανοίξει τον ασκότο αιώλου για τον τσαρλατανισμό και όλη αυτή την επικίνδυνη μπίζνα με την παραϊατρική που πουλάει νεότητα, ευεξία και ομορφιά. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο κύκλος της ΔΕΘ ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και ζητούμενο τώρα η ανασυγκρότηση και η επανεκκίνηση για όλα τα κόμματα. Πάντως, αν κάποιος υπέστη φιάσκο, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου τελείται αυτή την ώρα στην Αγία Τριάδα, στην Νίκαια, στον ναό της Αγίας Τριάδας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές είχαν έρθει για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από τις 7 έως σήμερα το μεσημέρι στις 12. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Στον ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο οδηγούνται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εάν η κατηγορία αναβαθμιστεί, είναι πιθανόν οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο προφυλάκησης τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει όλα τα τεκμήρια, ιδίως όσα ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλάσμα φαίρεσης. Εν τω μεταξύ, νέα εφαρμογή υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας το μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιήσει κάθε ιατρείο. Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα βερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει το ΦΠΑ, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, ο Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Καλεί επίσης το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πάρουν θέσεις. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Αφετίου Κακουργημάτων στη Λάρισα στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Ανοντική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων μετά και την νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08. Την ίδια ώρα τα διηλιστήρια προαναγγέλνουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης για τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά και τον θεατρικό μονόλογο 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού, ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2026 για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, κεντρική συναυλία στο χώρο του Σιλό στην Τραπετσόνα και την Παρασκευή, η μεγάλη αντιφασιστική πορεία. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού, του εξέχοντος ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, του Σπύρου Χαλβατζή, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητεί δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές του Μοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για το στενό του Ορμούς που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά, πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Αισθητά έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει δροσίσει πια έως 29 βαθμούς στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε αμέσως, ξεκινάμε αμέσως με τη Μαρία Θανασούλια. Είναι από χθες το βράδυ στη Νίκαια η Μαρία. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Η Νίκαια, αλλά και όλη η Ελλάδα, αποχαιρετά ένα δικό της παιδί. Με έναν τρόπο λαϊκό, έχει αυτή τη στιγμή αναμένεται να εξέλθει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου εκεί πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένο για να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Εκεί βλέπουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού που λέμε μουσική βιομηχανία, δισκογραφία, καλλιτέχνες, όλοι βρίσκονται εκεί, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Το παρόν έχει δώσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, όπως και ο Υπουργικός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι των κομμάτων και βουλευτές εκεί της Β' Πειραιός. Σε αυτό που μένουμε είναι βέβαια αυτό που ανέφερες και στους τίτλους, η χθεσινή λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Εμείς βρεθήκαμε εκεί. Χθες το βράδυ πήραμε δηλώσεις από ανθρώπους όπου μιλούσαν για το δικό τους, για έναν φίλο τους, μας είπαν, για έναν δικό τους άνθρωπο, για ένα παιδί της γειτονιάς της Νίκαιας, ο οποίος πάντα επέστρεφε εκεί, γιατί αυτό έχει μια αξία, Κατερίνα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεφε στη Νίκαια και πάντα πιο περήφανος. Όλοι μας μίλησαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε τη γειτονιά, βοηθούσε αθόρυβα, αυτό μου το είπαν πολλοί άνθρωποι. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τους νικαιώτες και με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου όπως μας είπαν άνθρωποι, εκεί πήγαινε όποτε είχε την ευκαιρία και έψελνε στον Ιερό Ναό, καθώς εκεί ήταν και ο πνευματικός του.

0: ότι θα πήγαιναν σε ένα λαϊκό μαγαζί, σε μια πίστα.
1: Ναι.
0: Προσωπικά έχω να σας πω για παρέες όπου ήταν παιδιά τα οποία θα μπορούσε να τα δεις σε μια hip hop συναυλία στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να τα δεις σε μια συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου.
1: Mm.
0: Όταν τους ρώτησα,
1: ο ίδιος
0: γιατί...
1: κόσμος τελικά. Ναι.
0: Ένα
1: μεγάλο μέρος για την ακρίβεια, ναι.
0: Όταν τους ρώτησα γιατί βρίσκονται εκεί, είπαν γιατί αποχαιρετάμε μία εποχή. Αποχαιρετάμε και ενδεχομένως είναι αυτή η εποχή, η Κατερίνα, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε διαχωρίσει λίγο το πριν και το μετά, που ήταν και πρόσφατη η επέτειος με την 11η Σεπτεμβρίου. Υπήρχε μία ανεμελιά. Τα 90's με τα οποία συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μία... Ήταν τα τελευταία χρόνια αισιοδοξία, τα τελευταία χρόνια γλεντιού και ό,τι μουσική και να άκουγε, σε όποια τάξη και αν ανήκες, υπήρχε μία αισιοδοξία και μία έτσι έφεση στο γλέντι.
1: Και μία δυνατότητα για ψυχαγωγία, ενώ και οικονομικά, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και από εκεί βέβαια προέκυπτε και όλη αυτή η αισιοδοξία.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της κοινωνικής κινητικότητας, ένα παιδί από την Νίκαια που οραματίστηκε να γίνει τραγουδιστής, πάλεψε, δούλεψε, τα κατάφερε, δεν σταμάτησε ποτέ όμως να επιστρέφει στη βάση του και αυτό φαίνεται να έχει εκτιμηθεί από όλο τον κόσμο και ο κόσμος να βρίσκει στο Γιώργο Μαζωνάκη ένα κομμάτι του εαυτού του. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί θα πούνε και σιγά δεν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν πρότυπο ούτε μουσικά, ούτε σαν τρόπο ζωής και τα λοιπά. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τι μου είπαν οι άνθρωποι εκεί.
1: Μπορούμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά που έστειλες, ναι. Μαρία, μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ.
2: Ήταν εξαιρετικό παιδί, ήταν ένα παλικάρι που βοηθήσε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν πολλά λόγια, ο Θεός να πάρει στη ψυχή του, αυτό τίποτα άλλο.
3: Είσαι πάντα στο background ζωής μας, δηλαδή εγώ ξέρω τραγούδια που χωρίς καν να τα έχω ψάξει, οπότε με το θάνατό του κάπως τελείωσε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου με έναν τρόπο και βασικά εγώ είμαι εδώ γιατί αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
4: Εδώ ερχόταν συχνά, ειδικά εδώ στην εκκλησία, με τους επιτευματικούς του ερχόταν συχνά. Άδικα έφυγε. Ελπίζω να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε.
1: Πήραμε έτσι ένα μικρό δείγμα, δεν αποτυπώνεται με κανένα τρόπο αυτό που έγινε χθες, Μαρία, έτσι, εσύ το έζησες και από κοντά, αλλά και όσοι το βλέπαμε έτσι στα live, συγκλονιστήκαμε ακόμη και δεν είχαμε καμία με καμία επαφή με αυτό το είδος, όμως δεν είναι αυτό το θέμα και το ζητούμενο.
0: Ήταν συγκλονιστικό αυτό που γινόταν χθες στη Νίκαια. Ήταν όλοι οι γύρω δρόμοι γεμάτοι, η αστυνομία είχε κόψει την κυκλοφορία σε κάποιους δρόμους. Όλα τα μπαλκόνια, Κατερίνα, γύρω-γύρω ήταν ανοιχτά και φωτισμένα και μέσα από τα σπίτια ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς επίσης και αυτοκίνητα τα οποία ερχόντουσαν κοντά στον Ιερό Ναό, άνοιγαν τις πόρτες και έπαιζαν στη διαπασόν από το ηχοσύστημα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη με τον κόσμο. Θέλω να πω ότι δεν ήταν εκεί έτσι πάμε αυτό που λέμε να δούμε τι γίνεται. Ήταν όλοι πάρα πολύ σιωπηλή, συντετριμένη, στεναχωρημένη. Είχε παραμείνει ανοιχτό και ένα καφενείο εκεί στην πλατεία, όπου ο κόσμος καθόταν, έπινε κάτι σε ένα κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Ήταν κάτι που, όπως πολλοί λένε, παλαιότεροι στο ρεπορτάζ, έχουμε να το δούμε από την κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ, και Κατερίνα,
1: αυτό έχει, έλεγα και στην αρχή, συγγνώμη Μαρία μου,
0: ναι, παρακαλώ,
1: ότι έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε χθες. Δεν είναι, είναι λάθος κατά την άποψή μου να το κρίνει κανείς με όρους, πώς να το πω, ας πούμε, έντεχνο, λαϊκό, πίστα. Δεν, τα υπερβαίνει όλα αυτά και ήταν και πολύ εξοργιστικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι είδαμε χθες στα social μια απίστευτη επίθεση εναντίον του κόσμου που πήγε εκεί. Σήκωναν εικόνες και έλεγαν «Η κατάδια της χώρας, είμαστε ηλίθιος λαός» και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία όμως είναι τουλάχιστον προκλητικά, βγάζουν μια χαζοϊπεροψία, ας πούμε, και στην πραγματικότητα είναι ένας μικροαστισμός, να μην το χαρακτηρίσω χειρότερα.
0: Ξέρεις, κάποιοι επιμένουν να νοηματοδοτούν τη λαϊκότητα με όρους περασμένου αιώνα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι εικόνες οι αντίστοιχες από την

0: τη βία του Καζαντζίδη τις έχουν πλέον νοηματοδοτήσει και τις θεωρούν αποδεκτές, αλλά 25 χρόνια αργότερα οι εικόνες αυτές για έναν επίσης λαϊκό τραγουδιστή που επηρέασε πολλές γενιές, μιλάμε για γεμάτες 3 δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό δεν εννοούν να το επανανοηματοδοτήσουν ως λαϊκότητα. Υπάρχει μία απαξίωση για το λαϊκό κόσμο και ο Γιώργος Μαζωνάκης, νομίζω, Κατερίνα, με το θάνατο του ανέδειξε και αυτό. Ανέδειξε το ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε,
1: ναι,
0: μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσλαμβάνουσες, αλλά μπορούμε και να συγκινηθούμε όλοι μαζί για έναν άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος ήταν τρομερά αγαπητός, ήταν
1: και
0: τρομερά
1: συμβόλιζε
0: καλά,
1: πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα από μια ωραία φωνή.
0: Ακριβώς. Βέβαια,
1: έτσι,
0: να πούμε ότι ήταν και μια εξαιρετική φωνή και γι' αυτό έχουν μιλήσει εκπρόσωποι του χώρου,
1: βέβαια,
0: όχι μόνο του λαϊκού τραγουδιού.
1: Η πρώτη που τον τίμησαν. Ναι, η πρώτη που τον τίμησαν από την πρώτη στιγμή, το συζητούσαμε πάλι και μαζί την πρώτη μέρα. Ήταν ακριβώς ο κόσμος του έντεχνου, του ροκ, του hip hop, όλος ο κόσμος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι,
0: από
1: δηλαδή
0: το Στίβο Δελιβοριά, την Νατάσα Μποφίλου, τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί έρχονται και από την ίδια γειτονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι μίλησαν για έναν εξαιρετικό λαϊκό τραγουδιστή. Οπότε η απαξίωση σε κάτι που αγαπάει ο κόσμος είναι τουλάχιστον για την ώρα, θα πω ότι είναι και απρεπής για αυτές τις μέρες.
1: Τουλάχιστον απρεπής και στο κάτω-κάτω ουδείς δικαιούται να κάνει το χωροφύλακα ή το δερβέναγα στο γούστο και τη συμπεριφορά του κόσμου. Διαφωνείς,
0: ναι, και
1: δεν σ' αρέσει αυτό που γίνεται, σταμάτα, βγάλε το σκασμούλι που λέμε. Δεν χρειάζεται να επιτίθεσαι στον κόσμο με όρους, ας πούμε, απίστευτους, ότι είναι ηλίθιοι, ότι είναι κατάντια. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια βεβαιότητα που πλασάρεται, ότι αυτή είναι η κατάντια και ότι όλοι αυτοί αντί να τρέχουν στα συλλαλητήρια. Ποιος τους είπε ότι δεν τρέχουν στα συλλαλητήρια? Ο κόσμος που μετέχει σε όλα αυτά, σε αυτό το λαϊκό θρήνο. Έτσι
0: τον
1: δεν είναι, Μαρία?
0: Ακριβώς. Και τον αλληδωρείς να χλεβάζεις και να τελικά να αποξενώνεις αυτόν τον κόσμο. Δεν θα βγει καθόλου υπέρ μας, δεν θα βγει καθόλου κοινωνικά υπέρ μας, ειδικά τώρα που βλέπουμε έναν Καστιδιάρη να αποφυλακίζεται.
1: Έτσι.
0: Τον κόσμο δεν τον χαρίζεις. Ο κόσμος είναι, ο λαϊκός κόσμος, να πούμε τώρα, ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολιτικές πράξεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, οι οποίες έχουν μια ιδεολογία από πίσω, με ένα λαϊκό γεγονός, το οποίο πηγάζει, αναβλύζει συνέστημα.
1: Συνέστημα και μπορεί να είναι η μισή τουλάχιστον ο ίδιος κόσμος που τρέχει στα συλλαλητήρια. Ακριβώς επειδή έχει αυτή τη λαϊκότητα.
0: Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα βρέθηκαν στις πλατείες για να μιλήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τότε για τα μνημόνια. Ο κόσμος δεν είναι ένα πράγμα.
1: Ειδικά
0: και δεν
1: ο κόσμος
0: χρειάζεται
1: της Νίκαιας, Μαρία, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος
1: της Νίκαιας του Παύλου Φίσα, σε όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, όπου είναι παρόν. Και δυναμικά.
0: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Και ο κόσμος της Νίκαιας κάθε χρόνο στη μεγάλη πορεία τιμά τη μνήμη του Παύλου Φίσα, όπως και στη Δραπετσόνα στα λιπάσματα βρίσκεται.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Και μπορεί να δεις τους ίδιους ανθρώπους που έβλεπε στο Μαζωνάκι, αυτό θέλω να πω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και έχει μεγάλη σημασία να επανανοηματοδοτήσουμε τη λαϊκότητα, να μην την κρίνουμε με όρους προηγούμενων δεκαετιών, επειδή πλέον έχουμε νομιμοποιήσει.
1: Ακριβώς.
0: Τον Καζαντζίδη.
1: Ακριβώς.
0: Και τον Στράτο Διονυσίου, διότι πριν από κάποιες δεκαετίες θυμάμαι την αντιμετώπιση που είχε ο Μαζωνάκης από κάποιους που υψώνουν το δάχτυλο, να την είχε και ο Στράτος Διονυσίου.
1: Καλά είναι να φουγκράζονται κυρίως οι πολιτικοί και όσοι, εν πάση περιπτώσει, δραστηριοποιούνται στα κοινά με την ευρύτερη έννοια, να αφουγκράζονται το λαϊκό αίσθημα και να συντονίζονται με το λαϊκό αίσθημα. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν και καλύτερα τα πράγματα ενδεχομένως.
0: Μία μεγάλη, επίσης, ένα μεγάλο δώρο που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους ανθρώπους που τον αγάπησαν και στο,
1: ναι,
0: Πανελλήνιο,
1: ναι,
0: ήταν ότι άνοιξε όλη αυτή η υπόθεση με την παραϊατρική.
1: Ακριβώς.
0: Με όλους τους κομπογιανίτες που υπόσχονται wellness και ευεξία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και αντιγύρανση, χωρίς να διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες. Αυτό άνοιξε μια πολύ μεγάλη έρευνα στα ιατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος και ο Ιατρικός Σύλλογος τώρα καλείται να δώσει απαντήσεις για το πώς και με ποιους όρους.
1: Του, βεβαίως.
0: Και για τις ευθύνες του, βέβαια, αλλά και το Υπουργείο Υγείας,
1: ναι,
0: όπου είδαμε ότι ανακοινώθηκε μια εφαρμογή όπου θα μπορούμε να βλέπουμε την άδεια του κάθε ιατρίου, βέβαια. Ναι,
1: ατομική ευθύνη και πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα πούμε
0: εδώ
1: αυτά
0: πάμε πάλι
1: με τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, να κλείσουμε έτσι αυτή την κουβέντα μαζί σου, στο πλαίσιο αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ότι το πιο εξωφρενικό που είδαμε σε όλο αυτό το σνομπισμό, την περιφρόνηση, τη λιδωρία κτλ., ήταν που έκραξαν το μάλαμα όταν αναφέρθηκε στο Μαζονάκι.
0: Ναι, και αναφέρθηκε έτσι,
1: δηλαδή, ναι.
0: Αναφέρθηκε με αυτόν τον ιδιαίτερα γλυκό τρόπο
1: ακριβώς,
0: που έχει ο Σωκράτης Μάλαμας, που είπε ότι έφυγε το πουλάκι, ήταν ναι, λίγο ανήσυχο, αλλά ναι, ήταν καλό.
1: Και είμαστε όλοι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν ξέρει ο Μάλαμας τι είστε Μαζονάκι, ξέρει ο κάθε χωροφύλακας του γούστου των ανθρώπων, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι θλιβερά αυτά,
1: είναι
0: αλλά θλιβερά νομίζω
1: και
0: ότι...
1: είναι και... Δεν θα πω επικίνδυνα γιατί είναι υπερβολικό, είναι λάθος. Είναι λάθος. Δηλαδή αν δεν συντάσσεσαι, δεν συνταυτίζεσαι, δεν αφουγκράζεσαι την κοινωνία, το πρόβλημα είναι δικό σου, δεν είναι της κοινωνίας. Αυτό θέλω.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι. Αυτό μένει και ναι, το ναι, ότι μπορούμε να υπάρξουμε δίπλα ο ένας στον άλλον,
1: ακριβώς,
0: η μία στην άλλη, ακόμα και αν διαφωνούμε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πλέον, δηλαδή πλέον είδα στα κοινωνικά δίκτυα όλη ναι, αυτή την τοξικότητα
1: ναι,
0: κάπου είδα αυτό το πρώτη φορά διαφωνώ μαζί σου
1: ναι,
0: και λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν διαφωνούμε.
1: Ναι, βέβαια, ακριβώς.
0: Μπορούμε
1: το
0: να
1: αντίθετο,
0: το μετατρέψουμε σε κάτι γόνιμο.
1: Το αντίθετο, ναι. Σε ευχαριστώ Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην εκπομπή σου στις 5. Είπαμε με το θάνατό του το λαϊκό είδωλο για πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έκανε πάλι ένα είδος προσφοράς, θα το λέγαμε, κύριε Πάνο Παπα-Νικολάου. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Νομίζω ότι να μην το πούμε αυτό καλύτερα, γιατί
1: το λέω,
2: όταν χάνεται προώρα ένας άνθρωπος.
1: Προφανώς,
2: μου επιτρέπετε να πω κάτι σαν πολίτη σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, όχι σαν γιατρός.
1: Βεβαίως.
2: Για τον ελιτισμό.
1: Ναι,
2: γιατί, έτσι το,
1: ναι, ναι,
2: γιατί έτσι εγώ το βαφτίζω αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Θα θυμούνται κάποιοι που. Πολύ παλιότεροι, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
2: Ακούστε, όταν είχε βγει ο δίσκος με τον Επιτάφιο
1: ναι,
2: σε ενορχήστρωση Θοδωράκη
1: ναι,
2: και βασική φωνή το Γρηγόρη Μπιθικότσι,
1: mm-hmm,
2: ήταν ο δεύτερος δίσκος που είχε βγει με τον Επιτάφιο.
1: Ναι.
2: Γιατί η πρώτη ενορχήστρωση ήταν του Χατζηδάκη mm-hmm, με την Άννα Μούσκουρη.
1: Mm-hmm.
2: Η πρώτη έκδοση είχε περάσει τελείως στον Τούκου.
1: Mm-hmm.
2: Όταν βγήκε λοιπόν η δεύτερη έκδοση, αυτή που επικράτησε, πάλι με μουσική Θεοδωράκη, ναι, αλλά ενορχήστρωση Θεοδωράκη.
1: Που έγινε εμβληματική φυσικά.
2: Ναι, που έγινε εμβληματική και φωνή Γρηγόρη Μπιθικότση.
1: Και εκεί κάει και το σύμπαν.
2: Ξέρετε τι έλεγαν οι ελιτιστές εισαγωγικά εκείνης mm-hmm, της εποχής.
1: Mm-hmm.
2: Τόλμησε να μολύνει τους ιερούς στίχους του Ρίτσου με τις πενιές του Μπουζουκιού
1: mm-hmm,
2: και με τη σπηλαιώδη φωνή του Μπιθικότση. Και γράφαν και editorial τέτοια στην τότε Αυγή,
1: ναι,
2: που ήταν εφημερίδα της ΕΔΑ.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε κουκουέ νόμιμο, ναι, ούτε ριζοσπάστης, ναι, η Αυγή υπήρχε
1: ναι,
2: μόνο.
1: Ναι.
2: Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν δυσφημισμένο το ρεμπέτικο τραγούδι,
1: mm,
2: ότι είναι Λούμπεν το Μπουζούκι,
1: ναι,
2: και η σπηλαιώδης φωνή πήγαινε αφινάλα υπονοούμενα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για τεκέδες και,
1: ναι,
2: και τέτοια. Έλα όμως που η τότε Λούμπεν εργατική νεολαία το αγκάλιασε και έμαθε τους στίχους του Ρίτσου μέσα από αυτό, που πήγαινε ο άλλος στα κουτούκια και έδινε παραγγελιά, παίξε ρε μάστορα το ζεμπέκικο αυτό με το άρμεγμα, ξέρετε τι εννοούσε,
1: ναι, ναι,
2: τους στίχους που λέγανε και άρμεγες με τα μάτια σου
1: το φως της οικουμένης, βέβαια,
2: ναι, ωραία, να μην είμαστε ελιτιστές δηλαδή το ένα,
1: ναι.
2: Δεύτερον, να μιλήσω λοιπόν και εγώ λιγάκι λαϊκά,
1: ναι,
2: γιατί και εγώ απεχθάνομαι, όπως ξέρετε, γενικά τις ορθοπολιτικές διθενιές και ναι, τις αστικές ευπρέπειες.
1: Γι' αυτό και είστε μαζί μας σήμερα, να σας πω.
2: Τι λέει ο λαός μας για κάποιον που έχει λερωμένη τη φωλιά του? Ότι για να ξεκαρφωθεί προσπαθεί να ρίξει ευθύνες με λάσπη σε άλλους, έτσι mm, δεν λέει ο λαός μας?
1: Mm-hmm.
2: Κατά το έλα μωρέ μίζωρη, όλοι μαζί μαυρίζουμε.
1: Mm.
2: Όλοι μαύροι γυρίσαμε.
1: Mm.
2: Και ο Γιώργος που δούλευε γκαρσόνι σεζόν στον Πιτσόμπαρο, και ο άλλος που ήταν πάνω στο κότερο, αφού μαυρίσανε και οι δύο, όλοι mm, καλά περάσαμε. Να μην είμαστε μίζεροι. Καταλάβατε?
1: Και να μην βγάζουμε μίρλα.
2: Μάλιστα. Yeah. Όποιος έχει λυρωμένη τη φωλιά του λοιπόν, σαν τον κύριο Γεωργιάδη,
1: mm,
2: ποια είναι η απόδειξη της ενοχής? Οι απίθανες συκοφαντίες και ψέματα που λέει για άλλους. Προσέξτε.
1: Ναι.
2: Τι είπε προχθές. Να μην μιλάει ο Παπα-Νικολάου, εγώ.
1: Ναι, ναι, τα είδα.
2: Γιατί ο Παπα-Νικολάου, με μία άλλη που έλεγε ότι είναι κβαντική και ολιστική γιατρός και κάποιοι την προωθούσαν για πρωθυπουργό της χώρας, φωτογραφίζει την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι.
2: Γυρνάγανε τα νοσοκομεία και κάνανε μαζί διαλέξεις. Αν έχετε το Θεό σας, ξέρετε τι εννοεί. Μία εκδήλωση,
1: ναι,
2: που είχε οργανώσει το Σωματείο Εργαζομένων του Ασκληπίου Βούλας 27 Φεβρουαρίου
1: για τα Τέμπη
2: του 2025,
1: ναι,
2: για το έγκλημα στα Τέμπη,
1: ναι, ναι,
2: όπου ήταν στο πάνελ αντιπροσωπεία των γονιών των δολοφονημένων παιδιών, και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Ασλανίδης και ο κύριος Βαγγελής, και στο ακροατήριο ήταν και άλλοι,
1: ναι,
2: όπου μεταξύ πολλών ομιλητών έκανα μια ολιγόλεπτη παρέμβαση, που τι είπα, ότι την ίδια συγκάλυψη και την πρεμούρα που είχαν για το έγκλημα στα Τέμπη την είχαμε ζήσει και στην περίοδο της πανδημίας, όπου για να δικαιολογήσουν
1: ναι,
2: την έλλειψη κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, που η έλλειψη ήταν μόνο για τους κοινούς θνητούς, όχι για τους δεσπότες, εκδότες και υπουργούς, ναι, είχαν πάλι καταφύγει σε μια σειρά από αντιεπιστημονικές βλακίες, με αποκορύφωμα δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από βήματος Βουλής,
1: ναι, ναι, ναι,
2: 1 Δεκεμβρίου του 2021,
1: ναι,
2: που είχε πει, έλα μωρέ, τι είναι η εντατική θεραπεία. Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, θα σας
2: ευχαριστώ. Αυτό τώρα ο κ. Γεωργιάδης το παρουσίασε.
1: Ο κ. Γεωργιάδης, των ανογυλαίκων, μην το ξεχνάμε, δεν,
2: ναι,
1: είναι πολλά
2: καλά,
1: τα χρόνια.
2: Καλά, μην πάμε στα παλιά.
1: Όχι, κυρία, να πάμε. Να πάμε, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Κυρία Κρυποπούλου, να πάμε στα καινούργια.
1: Να πάμε.
2: Ακούστε τα καινούργια.
1: Ακούστε με λίγο τότε.
2: Ναι.
1: Για να έχουμε το χρόνο.
2: Ναι.
1: Πολύ λίγο. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Διακοπή για το διαφημίσεων και μισή.
2: Ναι.
1: Για να ανοίξουμε το κομμάτι της παραϊατρικής και,
2: ναι,
1: όλο
2: βεβαίως,
1: αυτό που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Στο κόκκινο. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος, και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
13: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
14: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Αυτό ακριβώς έγινε και εκείνο το περίφημο συνέδριο. Παρασυνέδριο, θα το πω εγώ. Ναι. Δεν ήταν επιστημονικό συνέδριο αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει πάρει και αυτό έκταση δημοσιότητα.
1: Βέβαια, και εκεί αποδείχθηκε η μισθωρία που σας διακόπτει.
2: Travel Health, όπως το λέγανε το 2023.
1: Και εκεί αυτό έπαιξε και πάρα πολύ στα social όταν βγήκε και φάνηκε.
2: Ναι, όμως,
1: εκεί...
2: τι δεν έπαιξε πολύ. Εγώ τα λέω όλα.
1: Ναι, ναι, τη γνώριζαν όλοι.
2: Λέμε ότι γνώριζαν ο κύριος Πλεύρης που ήταν τότε Υπουργός Υγείας, γιατί είχε κάνει περατζάδα από το συνέδριο, είχε κάνει παρέμβαση. Και ο κύριος Κικίλιας, ο μέχρι πρότινος Υπουργός Υγείας, είχε δηλώσει την παρουσία του. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, που ήταν και περιφερειάρχης Αττικής τότε, ο κ. Πατούλης. Ναι. Αυτό που δεν λέμε όμως πολύ είναι για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, που είχε την επιστημονική ευθύνη. Για ψάξτε να δείτε ονόματα του γνωστού μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου της Ιατρικής Αθήνας. Ναι, που έχουν και αυτοί μεγάλη ευθύνη.
1: Ναι.
2: Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν την πρεμούρα με την πίεση της κυβέρνησης και με όλους τους υπουργούς υγείας της κυβέρνησης, έτσι.
1: Ναι.
2: Και Κικίλια και Πλεύρη και Γεωργιάδη και όλους.
1: Και όλο το σύστημα.
2: Δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου η κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Να προωθήσουμε τον ιδιωτικό ιατρικό τουρισμό, αυτό που περιέγραψα την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη προηγουμένως που σας διάβασα.
1: Ναι.
2: Γιατί λέει να προσελκύσουμε, λέει από τη Μέση Ανατολή, κάνα πλούσιο εμμύρι.
1: Να
2: ξεγελάσουμε. Γιατί ξέρετε, οι πλούσιοι εμμύριδες είναι καλοί μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
2: Οι κακοί μουσουλμάνοι είναι
1: ακριβώς,
2: οι φτωχοί μετανάστες.
1: Είναι οι φτωχοδιάβολοι, ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι εμμύριδες, είναι κακομύριδες.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά και από άλλες χώρες γειτονικές, και κανένα κουτόφραγκο δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη, να έρθει εδώ να πλερώσει για να κάνει αυτό το
1: κουκουλιανιτισμό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε που την πάτησαν? Στο εξής. Μέχρι τώρα υπήρχε η αντίληψη ότι Έλα μωρέ τώρα φρουφρού αρώματα και μεταξωτές κορδέλες να ξεγελαστήκα ένας φραγκάτος τώρα να του πουλήσουν τη χαζομάρα και τι έγινε τώρα κέρδος για την εφορία και ναι. ανάπτυξη για τη χώρα.
1: Ναι.
2: Έλα όμως που με την παρότρισή τους δεν μείναμε στα φρουφρού και αρώματα. Εξελίχθηκε το φαινόμενο σε επικίνδυνο βαθμό και έγινε θανατηφόρο. Καταλάβατε?
1: Μάλιστα. Είναι μια
2: αυτό. Και επίσης να πω και άλλη μια πλευρά και πείτε μου ό,τι θέλετε μετά.
1: Ναι, ρώτησα να σας κάνω.
2: Προσέξτε.
1: Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, έτσι. Είναι μαγκαζίνο, ναι. δεν είναι.
2: Άλλη μια πλευρά πολύ γρήγορη.
1: Ναι, ναι.
2: Πριν από 10-15 χρόνια, ψάξτε το αυτό,
1: ναι.
2: που υπήρχε ο παλιός ο Κανά.
1: Αχα, για τους τεξικομανείς.
2: Είχε δείξει κάτι τέτοιους κομπογιανίτες.
1: Ναι.
2: Που με τέτοιες μεθόδους πλάσαραν ότι δήθεν έκαναν απεξάρτηση.
1: Mm.
2: Και τους έκλεισε και τους πήγε και δικαστικά. Για να ψάξουμε να δούμε τέτοιοι ιδιώτες κομπογιανίτες μήπως με τέτοιες επικίνδυνες μεθόδους ανεφερδείξεων σερβίρουν ότι δήθεν κάνουν και απεξάρτηση μέσα σε 2 ώρες. Για να το ψάξουμε λίγο γι' αυτό. Πείτε μου τώρα τι θέλετε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό, διότι ο χρόνος πιέζει. Είναι, είπαμε, είναι μαγκαζίνο δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι η γαστρονομική ιατρική, είναι κλάδος της ιατρικής?
2: Απολύτως τίποτα, όπως είναι και η υδροθεραπεία απαχαίως εντέρου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τσαρλατανισμοί.
1: Είναι τσαρλατανισμοί. Δεν αναγνωρίζει η ιατρική επιστήμη ως ειδικότητες.
2: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει το site το επίσημο του Υπουργείου Υγείας που έχει τις αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες και τις αναγνωρισμένες ιατρικές εξειδικεύσεις. Όλα τα άλλα είναι κομπογιανετισμοί. Άλλο πράγμα να πω εγώ. Έχω ειδικότητα νευροχειρουργική. Μία είναι ειδικότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και έχω και εμπειρία στην εντατική νευροτραυματιολογία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι παρακλάδι της ίδιας ειδικότητας όμως.
2: Ναι, αλλά το ότι έχω εξειδίκευση σε μία κουμπογιανίτικη χαζομάρα είναι προφανώς απάντηση. Ναι.
1: Δηλαδή, για να κλείσουμε, η περίπτωση της Καρνάδου δεν είναι η μοναδική περίπτωση, λέτε, και
2: όχι,
1: φοβάστε.
2: Βέβαια.
1: Όχι,
2: μα τώρα τι συζητάμε.
1: Αυτό.
2: Μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα που λένε ότι δεν τα ξέρατε.
1: Ναι.
2: Μπείτε στο YouTube, μπείτε στο TikTok, μπείτε στο Facebook, μπείτε όπου θέλετε.
1: Ναι.
2: Θα δείτε να διαφημίζονται ανερυθρίαστα τα πάντα.
1: Θέλω να σας πω κλείνοντας, επειδή αναφέρθηκα.
2: Μην ξεχνάμε και τα βιονικά νανογυλαίκα, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, τα βιονικά νανογυλαίκα του Άδωνη, τα οποία ναι, μένουν τα παλιά, αλλά.
2: Τα διαφήμιζε μάλιστα, προσέξτε, όχι μόνο για κάτι από να είμαι σου.
1: Ναι, ναι.
2: Για θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Σκλήρυνση κατά πλάκας, έτσι.
1: Και χθες που κοίταζα τα βίντεο πάλι.
2: Αυτό δεν είναι απλά ανήθικο, αυτό είναι εγκληματικό.
1: Έτσι. Και μπορούμε να θυμηθούμε αυτό το.
2: Αλλά τώρα θα μου πει.
1: Θέλω να σας πω κάτι άλλο.
2: Έλα μωρέ, κακό δεν κανέκανε.
1: Να σας πω.
2: Είδαμε όμως το φαινόμενο όταν εξελίσσεται ανεξέλεκτο τη δολοφονία.
1: Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Κοίταζα χθες το βίντεο για τον Άδωνη για να το παίξουμε σήμερα. Τότε που το ακούσαμε να το λέει, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό που θα σας πω. Και λέει, είχα πάει στη Ρουμανία τότε, έτσι. Πότε ήταν τα βίντεο αυτά, δεν θυμάμαι. Στο Τηλάστη δεν ήταν. Έχει χρόνια δηλαδή. Είχα πάει, λέει, στη Ρουμανία για ένα συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Δηλαδή, δείτε το και θα με θυμηθείτε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Το επιχείρημα ποιο είναι? Η Ρουμανία το έκανε, οι άλλοι το κάνουν. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε, χαζοί είμαστε? Να τους ξεγελάμε να έρχονται εδώ, να μην πηγαίνουν στις Ρουμανίες.
1: Ναι.
2: Ναι, όμως το ξαναλέω.
1: Uh-huh.
2: Αυτό που το θεωρούσαν ακίνδυνο, ξεγελάμε κάποιους φραγκάτους να τους τα πάρουμε, είναι κάτι φρουφρού και αρώματα τώρα, εντάξει τώρα σιγά.
1: Uh-huh.
2: Έγινε ανεξέλεκτο, έγινε θανατηφόρο.
1: Uh-huh.
2: Έχουν τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Και σας λέω και κάτι άλλο.
1: Ναι, και να
2: κλείσουμε.
1: Πείτε
2: ότι δεν ήταν, δεν συνέβαινε το κακό σε κάποιον γνωστό και επώνυμο.
1: Ναι, δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι.
2: Και συνέβαινε σε κάποιον ανώνυμο.
1: Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι. Φυσικά και όχι.
2: Θα ασχολιότανε κανένας?
1: Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι και δεν ξέρουμε.
2: Ωραία,
1: και πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν φύγει.
2: Συγχωρέστε με για το μισό λεπτό που θα σας πάω. Έχει κάνει κι άλλο ένα ολίσθημα τεράστιο ο κ. Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το όργανο της πολιτείας, το οποίο είναι ο σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής και ο εισηγητής των κανόνων και της διοντολογίας προς την πολιτεία, δεν είναι η τοπική ιατρική συλλογή, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
1: Μάλιστα.
2: Το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών
1: συλλόγων.
2: Είναι τυχαίο που ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο 2026 έχει κάνει όχι ένα, 3 πραξικοπήματα. Mm. Δεν υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αυτή τη στιγμή, τον έχει διαλύσει.
1: Και μετά διόρισε δική του.
2: Δοτή διοικούσα επιτροπή, διορισμένη από τον ίδιο, μη εκλεγμένη και ελεγχόμενη προσωπικά από τον ίδιο.
1: Το είχαμε κάνει και
2: καθόλου τυχαίο.
1: Φυσικά.
2: Για να μην υπάρχει εποπτικός μηχανισμός για να γίνονται όλα αυτά, το έκανε.
1: Σαφές, κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Για την προσέγγιση που κάνετε και στην άλλη διάσταση περί λαϊκότητας, ελιτισμού, σνομπισμού.
2: Μην κάνω και την προσέγγιση της ματαιοδοξίας για τη μακροζωία και την αιώνια νιώτη, γιατί θα πάμε 3 εκπομπές.
1: Και...
2: να δούνε όλη την ταινία, το Death Becomes Her, που βλέπετε και ευχάριστα, 1992.
1: Ναι, κύριε,
2: με τη Μέρι Στριπ και την Goldie Hawn. Πριν από 34 ολόκληρα χρόνια τα είπε όλα. Για το θέμα.
1: Ναι, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε πεδίο και θέμα. Η ΔΕΘ ολοκληρώθηκε, έτσι, ο πολιτικός κύκλος της ΔΕΘ ολοκληρώθηκε με την ομιλία, παρουσίαση και τα λοιπά του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τώρα Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι. Το πολιτικό σκηνικό. Τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να ανασυνταχθούν, να αποτιμήσουν τα της ΔΕΘ. Και έχω την πεποίθηση, και πες μου αν είναι σωστή ή όχι, ότι το μεγάλο κάζο το υπέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Ήρθε και ο Μαρινάκης με το επίδομα Δίας.
16: Και έδεσε το γλυκό.
1: Καταρχάς,
16: αυτή την εβδομάδα περιμένουμε 3 δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Έτσι, ίσως η πρώτη να δημοσιευθεί σήμερα το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αγωνία σε όλα τα κομματικά επιτελεία για τον αντίκτυπο των δημοσκοπήσεων. Ακόμα, βέβαια, δεν έχουν οριμάσει οι εντυπώσεις από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, η Νέα Δημοκρατία προσδοκούσε η ΔΕΘ να αποτελέσει τον περιβόητο βατήρα, αφετηρία για την πολιτική ανάκαμψη. Έλα όμως που ήρθε αυτή η κόντρα του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά, που επισκίασε το ούτως ή άλλως πενιχρό πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, ναι, αν μη τι άλλο, άνθρακες ο θησαυρός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την κυβέρνηση και ήρθε ο Μαρινάκης ώστε να αποκαλύψει την αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και τίθεται το ερώτημα, ετοιμάζει η κυβέρνηση μεγάλα ψαλίδια στο χρονικό διάστημα χορήγησης του επιδόματος ανεργίας? Θα βάλει σε πρώτο πλάνο τη συρρήκνωση της λίστας των δικαιούχων σε περίπτωση μιας νέας τετραετίας? Ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο του briefing επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας και τον περιορισμό του στους 2 μήνες.
1: Και σήμερα.
16: Και μάλιστα κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κοπτοραπτική, για διαστρέβλωση, ότι παρουσιάστηκε μισή η άποψή του, γιατί ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με την προσωπική του άποψη, θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται μόνο επί 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, αλλά να εξαιρούνται κάποιες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. Είναι και κοινωνικά ευαίσθητος ο κύριος Μαρινάκης. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό μήνυμά του, το μετρήσαμε, 2.168 λέξεων στο Facebook, δεν βρήκε χώρο για να ηρεμήσει τα πνεύματα μετά την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη περί περιορισμού στους 2 μήνες της καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και βέβαια εδώ να θυμίσουμε πως ο ίδιος ο Μαρινάκης αδειάζει τον Μαρινάκη, γιατί επανειλημμένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει και στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι ο ίδιος αποτελεί τη φωνή του Πρωθυπουργού. Και έτσι είναι. Πάντα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άρα, καταρχάς, έτσι δύο παρατηρήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν δικαιούται εκ των πραγμάτων και ως εκ της θέσεως του να έχει προσωπική άποψη. Ένα το κρατούμενο. Όμως, και θέλω να το ακούσεις μαζί με τους ακροατές και τις ακροατρίες, έχουμε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ανύποπτη στιγμή που το θέμα το ανοίγει με τον τρόπο του. Πάμε, Γιάννο.
17: Και πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτονόητα κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ως προσωπική θέση. Για να μην παρεξηγηθώ, βγάζω το καπέλο του εκπροσώπου του υφυπουργού. Δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο επίδομα ανεργίας από αυτό που είχαμε σε μια χώρα που είχε ανεργία 17%, όπως είχε το 19-18%, 25%. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που θέλει να βρει δουλειά, εξαιρώ κάποιες ειδικές κατηγορίες, μια μαμά που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έναν άνθρωπο μιας μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, δεν θα βρει. Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ενεργείας από τη δική μας κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση εν ώψη και των εκλογών για το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να κάνουμε την έβρεση εργασίας μονόδρομο, ειδικά για τις νεότερες γενιές. Υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας.
18: Το κόμμα μας και η κυβέρνηση αυτής της χώρας αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι το μοναδικό αληθινά προοδευτικό κόμμα.
19: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
20: Πού συμβαίνει.
19: Πού συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό. Να το δούμε και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και τη μείωση της πολιτικής μείωσης των φόρων. Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Αλλά πρέπει να δούμε και πόσο αποτελεσματικοί είμαστε και τελικά αν λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουμε τους ανθρώπους να είναι εθισμένοι σε κάποια επιδόματα μόνο και μόνο για να μην δουλεύουν.
1: Απίστευτο, έτσι. Είχε βάλει τις βάσεις ο Μητσοτάκης σε ανύποπτη στιγμή και αυτή είναι η φιλοσοφία τελικά.
16: Ναι. Λοιπόν, έτσι. Εδώ που είναι προσωπική άποψη του Μαρινάκη, όταν όντως έχουν μπει βάσεις.
1: Το επίδομα ανεργίας είναι απαγορευτικό για την εργασία.
16: Εδώ, λοιπόν,
1: εθισμένοι άνθρωποι στο επίδομα που δεν έχουν να φάνε.
16: Βεβαίως. Το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ του Μητσοτάκη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2022, που όντως ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι αντικίνητρο για την εργασία το επίδομα ανεργίας.
1: Εδώ και 4 χρόνια υποβόσκει αυτή η αντίληψη, η φιλοσοφία και η προσέγγιση.
16: Βεβαίως. Άλλες φορές έχει πει, γιατί τα έχουμε σταχυολογήσει, ότι πρέπει να ξεφύγει η κοινωνία από τη λογική ενός κράτος πατερούλη που πληρώνει χωρίς ο δικαιούχος να καταβάλει προσπάθεια, και άλλες φορές έχει πει πως δεν θέλουμε ο άνεργος να είναι μονίμως εξαρτημένος από μια κρατική χρηματοδότηση. Πολλές φορές ο Μητσοτάκης, έχουμε σταχυολογήσει με σχετικές ημερομηνίες, σχετικές δηλώσεις του, και σχετικές δηλώσεις έχει κάνει και ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όταν ήταν υπουργός εργασίας. Άλλη φορά είχε πει ο Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024, πάλι σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, πως αν μπορεί να βρει δουλειά κάποιος, πρέπει να βρει και δουλειά. Είναι κάτι πολύ κοντινό σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη Παρασκευή. Τώρα, ούτως ή άλλως, Κατερίνα, για να το συμπυκνώσουμε, ο Παύλος Μαρινάκης έρχεται να αναθερμάνει τη συζήτηση και να εξειδικεύσει τις κυβερνητικές σκέψεις κατά τις εκτιμήσεις όλων και κυβερνητικών παραγόντων και γαλάζιων πολιτευτών, και κάποιοι λένε, πολλοί λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση νέας τετραετούς διακυβέρνησης δεν θα περιοριστεί μόνο στη σταδιακή ανάληψη της λεγόμενης ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων, όπως επέτασαν κάποτε οι απεσταλμένοι του ΔΝΤΑΦ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά θα εφαρμόσει συνταγές που ακόμη και οι Τόμσεν, οι τότε, θα ντρέπονταν να προτείνουν. Και ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες προθέσεις.
1: Ναι. Βέβαια, η πιθανότητα να είναι η Νέα Δημοκρατία να πάρει νέα τετραετία, ο Μητσοτάκης, το διαχωρίζω από τη Νέα Δημοκρατία λόγω Σαμαρά, προφανώς δεν είναι ορατή, τουλάχιστον διαγυμνό οφθαλμό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Διότι ο καταλήτης τώρα, Κώστα, κατά ψέματα μέχρι τις εκλογές, και είναι πολύ ο χρόνος, είναι ο Σαμαράς.
16: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
16: Βεβαίως. Ωστόσο, πολλοί συμφωνούν με την εξής άποψη. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ενός προσώπου, όσο και αν είναι τοξικό πρόσωπο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ζήτημα συνολικά παράταξης. Ότι συνολικά η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, όποιος και να είναι επικεφαλής, θα εφαρμόσει τέτοιες πολύ πολύ σκληρές συνταγές και λόγω εξαρτήσεων με τα γνωστά ολιγαρχικά συμφέροντα, ανεξαρτήτως και αν ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει προσωπικές δεσμεύσεις, ενδεχομένως χρωστούμενα και εξαρτήσεις.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι μου λέγανε κάποιοι πολύ βαθιά γνωρίζοντες, ότι ο Μητσοτάκης πια, ενώ στην αρχή ήταν αλλιώς, δεν έχει ανάγκη τους ολιγάρχες, διότι έχει γίνει ο ίδιος ολιγάρχης.
16: Είναι.
1: Και δεν απέχει από την πραγματικότητα πολύ αυτό.
16: Είναι και αυτή μια εκδοχή. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή συνολικά του προσώπου της διακυβέρνησης. Έτσι, να έρθει ένα άλλο
1: και
16: πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο.
1: Ακριβώς. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, αυτά ως αρχή της εβδομάδας. Θα έχουμε στη διάρκεια της εβδομάδας πάρα πολλά να πούμε και με τον Κώστα του Σαββόπουλου και από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε στις 6. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας συνοψίσει τα του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Αντώνη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
21: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Ικανοποίηση διακρίνω πάντως, έτσι.
20: Οπωσδήποτε ικανοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια παρουσία την οποία περίμενε αρκετό καιρό για να, ως crash test κιόλας για τον ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε η ΒΕΘ και φυσικά ως έναρξη της πολιτικής, της προεκλογικής περίοδου. Αυτό που φαίνεται, προσπάθησε και κατάφερε από ό,τι φαίνεται, ήταν να δείξει μια εικόνα επανεκκίνησης του κόμματος, έμφαση στη συλλογική ηγεσία και οργανωτική ανασυγκρότηση, σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα, που αυτό ήταν ένα βασικό ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ, να δείξει ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, και βεβαίως μια σαφής ιδεολογική στάση στον χώρο της αριστεράς, ως ένα κόμμα που μπορεί να εκφράσει πια αυτόν τον χώρο, ίσως και αποκλειστικά, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και από την ομιλία της Ρένας Δούρου.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα εδώ, έτσι, για να τα θυμηθούμε, παρότι τα μεταδώσαμε όλα ζωντανά, Αντώνη, και περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ.
21: Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν και μια συνέπεια μέσα στον χρόνο, διότι εμείς την ακρίβεια δεν την ανακαλύψαμε ενόψει της ΔΕΘ και ενόψει των επικείμενων εκλογών. Να θυμίσω εδώ, όπως θυμηθήκαμε χθες στη συνάντηση που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς, ότι ήδη από τις 2 Μαΐου του 2024 και από τις 16 Μαΐου του, πάλι του 2024, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια και για τη φορολογική πολιτική, που τις κοστολογήσαμε, αγαπητοί μου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Που θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το Μαξίμου ΑΕ ούτε άλλα κόμματα στην κατάθεση αυτών των προτάσεων νόμου, στην κατάθεση που κάναμε για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τέλη Αυγούστου και σε όσα ήδη έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, δεν παίξανε εκείνο το παιχνίδι περί κοστολόγησης και μη κοστολόγησης, και δεν βρέθηκε κανένας να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στην Βουλή.
1: Εντάξει, σαφές το στίγμα. Και το μήνυμα από τη Ρένα Δούρου.
20: Ναι, σαφώς, και αυτό που ουσιαστικά, επειδή συνέπεσαν στην ουσία η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς, ναι, και η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ, υπήρξε και από τους δύο χώρους, νομίζω, μια προσπάθεια να εμφανιστούν κάπως διακριτές οι προτάσεις και οι θέσεις, παρότι κινούνται στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο και τα δύο κόμματα, να φανεί μια διακριτή στάση και των δύο κομμάτων. Νομίζω και στις προτάσεις που έγιναν, ναι, οικονομικές, φάνηκε, και ιδεολογικά βέβαια, ναι, ακόμα περισσότερο φάνηκε μια απόσταση.
1: Την επόμενη μέρα ήσουν στη Θεσσαλονίκη ήδη. Μιλώντας εδώ στο μαγκαζίνο, ο Νίκος ο Παπάς ήταν ξεκάθαρος, δεν μας τα λόγια του, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει σοβαρή απόκληση πια ανάμεσα, ιδεολογικά εννοώ, ότι μίλησε για μετατόπιση πια της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω, αυτό που λες, το είπε ξεκάθαρα μιλώντας εδώ.
20: Ναι, όχι, φάνηκε και από οι στάσεις του Βάσου.
1: Ναι.
20: Του κυρίου Παπά ήταν ακριβώς αυτή, και νομίζω και από την Ρένα Δούρου το ίδιο εκφράστηκε στην ομιλία, δηλαδή ήταν ενιαία αυτή η ανάγνωση. Ακόμα και από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ξεκινώντας την συνέντευξη τύπου, είπε ότι αυτή ήταν η καλύτερη ομιλία που έχει κάνει ποτέ ως αρχηγός κόμματος, η πιο αριστερή στην ΔΕΘ. Νομίζω πως αυτό είναι μια προσπάθεια όλων και των δύο πλευρών να χωρίσουν τις, να πάρουν τις αποστάσεις τους, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, χωρίς να κάνουν πολεμική απαραίτητα. Αλλά
1: είναι προγραμματικές οι συγκρίσεις επί προγραμματικού. Σωστά. Και ο Νίκος ο Παπάς δεν είναι μόνο γραμματέας, είναι και τεμάρχης οικονομικών και γνωρίζει και τα οικονομικά πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και το άλλο, το σημείο εκείνο, το στοιχείο εκείνο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιμείνει και θα το κάνει από ό,τι φαίνεται, είναι στις προτάσεις του για τον έμφυα, για όλα αυτά, και η επεξεργασία που έχει γίνει από αυτόν. Και σήμερα ο Νίκος Παπάς απάντησε και στον Κυριάκο Πιερακάκη.
20: Απάντησε στον Κυριάκο Πιερακάκη ο Νίκος Παπάς σε σχέση με την προσπάθεια του δημοσιονομικού χώρου.
1: Ακριβώς, να τον ακούσουμε, Αντώνη, μισό λεπτάκι.
20: Ναι, βεβαίως.
22: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα, και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Τα 2,2 δις για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση. Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα.
1: Και αυτό είναι κάτι που έχει σηκώσει ιδιαίτερος ο ΣΥΡΙΖΑ ως επεξεργασία, έτσι, και για το δημοσιονομικό κανόνα και για την προώρη αποπληρωμή του χρέους και όλο αυτό, Αντώνη.
20: Ακριβώς, και ειδικά σε σχέση με την 13η σύνταξη, πάντα το συνδυάζουν αυτό με την 13η σύνταξη. Δηλαδή λένε στην ουσία ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε σχέση με το κόμμα της Ελλάδας, επειδή κάναμε και τη συγκεκριμένη ερώτηση εκ μέρους της Αυγής στον κύριο Τσίπρα για το θέμα της 13ης σύνταξης, το οποίο δεν προβλέπεται να δώσει, τουλάχιστον δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Ελλάδας η 13η σύνταξη. Αυτή είναι ακριβώς η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην ουσία είναι επιλογή των κομμάτων, ειδικά της κυβέρνησης προφανώς που έχει αυτή τη στιγμή και το μαχαίρι και το κουπόνι, να μην δίνει τη βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει στους συνταξιούχους και επιλέγει προφανώς να προχωρήσει στην αποπληρωμή του χρέους του πρόωρα και χωρίς να είναι αυτός να είναι υποχρεωμένο να το κάνει σε αυτή τη φάση.
1: Αντώνη, τι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα που έκλεισαν και τα της ΔΕΘ για όλα τα κόμματα και τα λοιπά από το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα?
20: Νομίζω πως γενικότερα, αφού έχει τελειώσει η ΔΕΘ, πάμε και μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για την δημιουργία των ψηφοδελτίων. Αχα. Από όλα τα κόμματα αυτό θα το δούμε. Μπαίνουμε δηλαδή καθαρά σε μια προεκλογική περίοδο. Αλλά νομίζω πως σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των συνεργασιών. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες μέρες και η κυρία Δούρου το είπε πιο καθαρά.
1: Σε τι επίπεδο θα έχουμε επαφές, θα έχουμε ενδεχομένως εξελίξεις στο θέμα των συνεργασιών?
20: Έχουμε ήδη την περίπτωση των οικολόγων πράσινων, οι οποίοι φαίνεται ότι θα είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Αλλά νομίζω πως μπορούμε να περιμένουμε και εξελίξεις στο θέμα του Πράτου και του Νίκου Κοτζιά. Εκεί νομίζω πως θα υπάρξουν και άλλες επαφές και εφόσον τελεσφορήσουν, που δεν έχουν και λόγο να μην τελεσφορήσουν, να το πούμε έτσι, νομίζω πως θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο εντός του μήνα ίσως.
1: Και μην να δούμε αν τυχόν και αν και εφόσον θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της συνεργασίας κάποιων από τους ανεξάρτητους βουλευτές με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Υπάρχουν συζητήσεις και με κάποιους ψηφοφόρους.
1: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις και διεργασίες.
20: Άνθρωποι που είχαν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ διαφορετικές φάσεις με την περίοδο Κασελάκη. Και δηλαδή έχουν γίνει πολλά και όλα σε αυτή την τελευταία τραετία.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις και οι διεργασίες. Κάτι που, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον η Κουμουντούρου, σε επίπεδο στο θέμα του επαναπατρισμού, εννοώ, μας το λέγεις και εσύ στο ρεπορτάζ, έχει αρχίσει ήδη και συντελείται, ας το πούμε έτσι, στις οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.
20: Ναι, υπάρχει μια τέτοια τάση. Φάνηκε και στη Θεσσαλονίκη και στον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτός ο ΣΥΡΙΖΑ και από παραγωγικούς φορείς. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά σε αυτή τη φάση. Και νομίζω πως αυτό εκφράζεται και σε επίπεδο πρώην στελεχών, πρώην μελών του κόμματος, ανθρώπων που είχαν απομακρυνθεί και πλέον κοιτάνε ξανά προς το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκφραστεί ίσως και από την πλευρά της Βουλής και βουλευτών που είχαν εξαρτοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Πάντως και ο κύριος Παπάς, επειδή έγινε αυτή η ερώτηση στην συνέντευξη τύπου για το αν μπορεί οποιοδήποτε φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκει ανοιχτή την πόρτα σε περίπτωση που δεν τον δεχτούν σε άλλα κόμματα, προφανώς με το μυαλό στραμμένο στην Ελλάς. Είπε ο κύριος Παπάς ότι προφανώς είναι ανοιχτός ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πηγαίνει, να χτυπάει πόρτες και όταν τις βρίσκει κλειστές να επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι θα είναι πάντα ανοιχτό.
1: Αυτό αφορά ξεκάθαρο τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, κρατώντας όμως την έδρα. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
20: Κρατώντας την έδρα, ναι. Αυτό ειδικά νομίζω και ειδικά σε στελέχη πολύ πρώτης γραμμής ήταν ζητήμα.
1: Μπαίνουμε σε ενδιαφέρουσα περίοδο. Όπως και να έχει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα, Αντώνη Συριγόπουλος. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτή την ώρα βλέπω τώρα στην τηλεόραση. Οδηγείται ήδη στην τελευταία του κατοικία, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων και Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε...
23: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
24: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς λήψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε εξόδους ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις αρχές. Η ταφή του έγινε στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι γιατροί Ηλίας Θοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ετεγχόμενο δόλο, αναμένοντας νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Η δικογραφία περιλαμβάνει 4 σημαντικές αντιφάσεις κατά θέση των κατηγορουμένων σχετικά με το χρόνο άφιξη, στη διάρκεια της θεραπείας, την ειδικότητά τους και τη λειτουργία του απεινιδωτή. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης και αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο, αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. 8 καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του πρίνου του στερινούς μήνες, τα οποία θα εκτελούνται από όλες τις εταιρείες και όχι από μία, κάθε 10 ημέρες, ζητάμε επιστολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας η εταιρεία Φιλιάγκου. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία τονίζει πως θα δοθεί ανάσα στις ατελείωτες ουρές της κεραμωτής, ενώ διασφαλίζονται ανθρώπινα ωράρια για τα πληρώματα των πλοίων. Επιπλέον, ο Στέλιος Φιλιάγκος ζητά να επανεξεταστεί ο χρόνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων στα λιμάνια του Λιμένα και της Κεραμωτής. Όπως τονίζει, τα σημερινά ασφικτικά χρονοδιαγράμματα, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους και οδηγούν τους ναυτικούς σε επικίνδυνη εξάντληση. Ανοιχτή συζήτηση διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Θα μιλήσουν ο Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα, που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων. Τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας γιορτάζει η εταιρεία Αδερφών Πούλου, προσκαλώντας τον κόσμο σε μια μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της στον Αμυγδαλεώνα στις 6 το απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική από τον Παύλο Γκόρδη, δώρα αλλά και πολλές εκπλήξεις. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η κλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού της επιχείρησης, από την οποία θα αναδειχθεί ο τυχερός που θα κερδίσει ένα ταξίδι αξίας 2.000 ευρώ.
24: Ο καιρός.
15: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Άνεμοι ασθενείς διομποφόρ στο θρακικό ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια
23: στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
23: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
24: Ακούστε μας ζωντανά.
23: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
24: Από το ePavla Radio.
23: Από το live24.gr.
24: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Cash money, look.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο, αλλά παραμένει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Μπας Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαμπουτζή στο 28 λεπτό.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
2: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
1: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνάς σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
2: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί είναι να μην κερδίσουμε τόσο δηλαδή, και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα, μου λες και την Παρασκευή και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου και ο λυψό και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί, ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι. Σε 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, έτσι, 3 με 4 φορές πάνω από το 1966.
2: Συναρπαστικό.
1: Τι συναρπαστικό είναι αυτό?
2: Δεν είναι.
1: Δεν το λες και καλό και ευίωνο για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε γίνει πάρα πολύ. Άλλο 2,5 δισεκατομμύρια. Λες ότι έχω ζήσει σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8,300. Λοιπόν, έβιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφίες του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια. Που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
2: Αμέν.
1: Και νέα από το διάστημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
2: Από όλα έχουμε καλέ.
1: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί. Μουσική σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μαονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας. Έχει απ' όλα, μπορούμε να πούμε, αυτή η εβδομάδα. Οπότε, ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια, μία νέα πρόταση είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσει στα αυτιά σας και αφορά στα επαγγελματικά. Ωστόσο, πριν πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, θα πρέπει έτσι να τα τακτοποιήσετε λίγο, να τα ζυγίσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ταύρι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας τα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μία δίαιτα, μία διατροφή ή

ένα γυμναστήριο ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιή, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας. Στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μία σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε, να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγώ κεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Παρότι Σεπτέμβρης και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία.
1: Θα είναι.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην το κουνήσει κανείς.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα εδώ.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεόκλεια.
1: Oh.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα. Ah. Φερθήκαμε τελείως.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829, υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898 δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτέμβρη.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, ναι. Μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο.
1: Okay.
0: Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Mm-hmm. Το τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Mm-hmm. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με υψοφοβίες και τέτοια. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα κτίρια. Είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα, έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες, είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, χαμηλοτάβανα, mm-hmm, είναι, mm-hmm, επίσης.
1: Έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί. Να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Και
1: πιο...
0: να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Οι πάνω όροφοι όταν είναι έκτος, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σε
0: όχι ότι
1: πιο
0: είναι
1: φυσιολογικά. Μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τίρανα έχω πάει, έχω βρεθεί σε, πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως. 240.
1: Όχι, πάει πολύ νομίζω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα, νέα από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως. Διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι, πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ποιος ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής. Εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολόμπο, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλή, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις.
1: Αμέ.
0: Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο, αλλά παραμένει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητάει η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Μπας Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαμπουτζή στο 28 λεπτό.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, δεύτερη ώρα εδώ μαζί με
2: καλή
1: το διάλειμμα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις πέρασαν, έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη, στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
2: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
1: Ο Σταύρος
2: λοιπόν,
1: γιορτάζει.
2: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Ερμή.
1: Ποιον Ερμή?
2: Τον πλανήτη.
1: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν, φτάνει στον Ερμή λοιπόν το διάστημα όπλο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρομένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι της το παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν, η υπεύθυνη της αποστολής είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Mm. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες. Τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων. Έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο. Λέει. Mm-hmm. Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ναι, ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ. Όπως λέμε ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα,
1: ναι, δεν
0: αρχίζουν να ψηφίζουν τα δέντρα. Καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτό. Έτσι, ας μείνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν τον κόβεις, δεν τον καίες, δεν τον χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη, αλίμονο, και όχι μόνο με τα δέντρα. Με
1: όλα,
0: με όλα τα ζωντανά. Έτσι, δηλαδή, έτσι, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πώς σου φαίνεται αυτό, ότι έχουν πλέον δικαιώματα?
1: Όλοι...
0: Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ.
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται. Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνος σου δεν παίζει να το κάνεις. And

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Βεβαίως, γιατί έτσι. Έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε και άλλα,
0: έχουμε και άλλα νέα το διάστημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι αυτό, το θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα,
1: όλο το
0: πακέτο, κανονικά. Τι λέμε τώρα. Δεν, το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η εύκολη λύση.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
3: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη και πότε θα το μοιραστώ.
2: Την Τρίτη.
3: Πάντων,
2: την
3: μια ψυχή που είναι να βγει.
2: Την Τρίτη.
3: Διαβάζω εδώ στην Αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους, κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
2: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
3: Πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
3: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Για ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
2: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
3: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι, αν μπορεί να συμβεί δηλαδή. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Έτσι. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για το ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν περισσότερο από εμάς και απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λένε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, αν είναι πραγματικό. Και τι λες κι εσύ? Δεν θα έχει ενδιαφέρον να μιλάς με τα ζώα?
1: Ναι, την πινελίκια έχουμε να ακούσουμε.
0: Εκτός από τα πινελίκια σκέφτεσαι εσύ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να φυλάνε μυστικά. Να ξέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή να έχεις το σκυλί σου δίπλα για να βλέπει έναν άνθρωπο, εσύ αυτός είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τα ζώα μυρίζονται πολλά που εμείς δεν ξέρουμε. Τα έχουμε χάσει και αυτά τα λίγα που ξέραμε σαν άνθρωποι.
1: Ισχύει, έχουν διαστήσεις, έχουν.
0: Βέβαια, ναι. Και εμείς είχαμε παλιά, αλλά

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Even though my tears have dried.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά παραμένει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητάει η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Μπας Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαμπουτζή στο 28ο λεπτό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα σχολεία άνοιξαν, τα κουδούνια χτύπησαν και μια καινούργια χρονιά μόλις ξεκίνησε. Νέα τάξη, καινούργιοι καθηγητές, διαφορετικές παρέες και στόχοι που στην αρχή ίσως μοιάζουν λίγο βουνό. Όμως κάθε νέα αρχή κρύβει και μια ευκαιρία να ανακαλύψεις πόσα πραγματικά μπορείς να καταφέρεις. Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι τα γνωρίζεις όλα, ότι δεν φοβάσαι ποτέ. Σημαίνει πως μπαίνεις στην τάξη όπως ακριβώς είσαι. Χωρίς να συγκρίνεσαι, χωρίς να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου και χωρίς να αφήνεις έναν βαθμό να αποφασίσει ποιος ή ποια είσαι. Άλλωστε, ακόμα και οι καλύτεροι μαθητές κάποτε κοίταξαν τον πίνακα και σκέφτηκαν: σε ποια γλώσσα γράφει τώρα? Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είμαι εδώ και σήμερα στα Energy Vibes. Έχουμε δύο ώρες να περάσουμε γεμάτες τις καλύτερες επιτυχίες, έξυπνα και περίεργα θεματάκια, χρήσιμες συμβουλές, ταξίδια, κατοικίδια, ζώδια και όλες εκείνες τις μικρές εκπλήξεις που μπορούν να κάνουν την Δευτέρα μας λίγο πιο ευχάριστη.
14: Energy Vibes.

Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σήμερα και πριν μπούμε για τα καλά στους ρυθμούς της νέας εβδομάδας, πάμε να ανοίξουμε μαζί το αλμανάκ της ημέρας. Χρόνια πολλά θα μπούμε στον Θεοκλή και την Θεόκλια, τον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Είναι του Σταυρού σήμερα μεγάλη ημέρα. Τιμάται η ύψωση του Τίμιου Σταυρού, ενώ είναι επίσης και ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Το 326, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, η Αγία Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει τριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, μια τέτοια μέρα, ιδρύεται στην Οδυσσό, σύμφωνα με μια εκδοχή, η Φιλική Εταιρεία που θα προετοιμάσει το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Μυστική οργάνωση τότε, όχι ομαδική συνομιλία στο κινητό με απενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις. Το 1829 υπογράφεται σαν και σήμερα η Συνθήκη της Αντριανούπολης, ανοίγοντας κάπως έτσι τον δρόμο για την αυτονομία του ελληνικού κράτους. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, ένα βιβλίο που μοιάζει πολύ περισσότερο και είναι συζητημένο από όσο διαβασμένο, ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Ορφέας, από τον οποίο θα προκύψει αργότερα ο ιστορικός Πανιώνιος. Αυτές ήταν μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές που κατέγραψε η ιστορία για τη σημερινή ημέρα. Εμείς επιστρέφουμε στη ροή του σήμερα, κρατάμε τη γνώση, αφήνουμε για λίγο τα βαριά βιβλία και συνεχίζουμε με την καλύτερη

Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα σημαντικό θέμα, ειδικά για αυτές τις ημέρες. Πιστεύω ότι απασχολεί όλες τις οικογένειες. Σχολικά ψώνια χωρίς επανεξέταση στο ταμείο. Αυτό είναι το θεματάκι μας. Ξέρεις, τα σχολικά ψώνια θέλουν πρόγραμμα, γιατί αν μπεις έτσι στο κατάστημα χωρίς λίστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φύγεις με 6 μαρκαδόρους που μυρίζουν φρούτα, 3 εντυπωσιακά τετράδια και κανένα από αυτά έτσι να τα έχει ζητήσει πραγματικά το σχολείο ή οι καθηγητές. Πρώτο κριτήριο είναι η ηλικία και οι πραγματικές ανάγκες του μαθητή. Επιλέγουμε ανθεκτική και ελαφριά τσάντα, κασετίνα που χωρά όσα χρειάζονται, τετράδια με σωστό αριθμό φύλων και ασφαλή πρακτικά υλικά. Στα μικρότερα παιδιά μετρά περισσότερο η εργονομία, ενώ στους μεγαλύτερους η οργάνωση και η αντοχή. Και φυσικά συγκρίνουμε τιμές χωρίς να παρασυρώμαστε από κάθε ήρωα και λογότυπο που ανεβάζει την τιμή, λες και το τετράδιο θα γράψει από μόνο του την έκθεση. Από την άλλη, οι ηλεκτρονικές αγορές βοηθούν στη σύγκριση τιμών, προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και σίγουρα γλιτώνουν πολύ χρόνο. Από κοντά όμως μπορούμε να δοκιμάσουμε την τσάντα, να ελέγξουμε την ποιότητα και να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
13: Έχουμε και νέα σχολική χρονιά και το ερώτημα των γονιών είναι πώς θα βάλουμε όριο και πώς θα ξεμάθουμε από τα μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά τις υπερβολικές ώρες χρήσης κινητού που είχαν το καλοκαίρι. Επί αυτού, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησαν οι δημοτικές αρχές στην Ιρλανδική πόλη Greystones με σκοπό να αποτρέψουν την αγορά κινητών τηλεφώνων στα παιδιά μέχρι να φοιτήσουν στο γυμνάσιο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Σύμφωνα με αναφορές, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την Ofcom το 20% των 3 ετών παιδιών διαθέτει ήδη smartphone και αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 55% για παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι και 11 ετών. Οι κάτοικοι της Greystones αποφάσισαν να δράσουν για να μην αφήσουν τα παιδιά τους να περάσουν πολύ χρόνο κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα κατά τα δημιουργικά χρόνια της ζωής τους. Οι γονείς συμφώνησαν ότι τα παιδιά τους δεν θα έπρεπε να έχουν smartphone μέχρι να φτάσουν στο γυμνάσιο. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση απέσπασε θετικά σχόλια και θα μπορούσε να είναι πρότυπο για άλλες περιοχές. Μια έρευνα της Vodafone έδειξε ότι η απόφαση για το πότε ένα παιδί θα αποκτήσει το πρώτο του κινητό είναι εξίσου δύσκολη όσο και η επιλογή του σχολείου. Προηγουμένως, τον Ιούλιο, η UNESCO ζήτησε από τα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο να απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα σε όλες τις τάξεις. Καλή νέα σχολική χρονιά με το κινητό μακριά. Energy vibes. Energy vibes.

0: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις το χαμόγελο της ημέρας, εννοείται με το ανεκδοτάκι μας. Που λες σε ένα γεμάτο ασανσέρ, η γυναίκα κοιτάζει κνευρισμένη τον άντρα της που έχει στριμωχτεί πάνω σε μια ξανθιά. Όταν φτάνουν στο ισόγειο, γυρνάει η ξανθιά και του ρίχνει ένα χαστούκι. Μπαμ! Και του λέει, αυτό για να μάθεις να χουφτώνεις άγνωστες γυναίκες. Ο άντρας απορριμμένος, σοκαρισμένος, κοιτάει και λέει στη γυναίκα του έκπληκτος, γιατί το έκανε αυτό, αφού δεν τη χούφτωσα την κοπέλα. Ασφαλώς, του λέει η γυναίκα του, και δεν τη χούφτωσες. Εγώ το έκανα.

Τώρα θα μου πεις, και ποιος δεν θέλει τον έρωτα στη ζωή του και στο φθινόπωρο. Όλοι μας τον επιθυμούμε και άλλοτε τον έχουμε σε μικρές δόσεις, άλλοτε σε μεγάλες και άλλοτε απλά τον περιμένουμε να φανεί. Έλα όμως που κάποιες φορές ο άλλος είναι ερωτευμένος μαζί σου ή έχει αρχίσει να σε βλέπει ρομαντικά και εσύ, όχι απλά δεν παίρνεις χαμπάρι, αλλά είσαι στην κοσμάρα σου και ούτε καν που το έχει πάρει ο νου σου. Ορισμένες μικρές και αυθόρμητες κινήσεις όμως μπορούν να σε κάνουν να καταλάβεις ότι κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται, ότι κάποιος είναι διαθέσιμος, έτοιμος ή έτοιμη για σχέση ή απλά ερωτευμένος μαζί σου. Και ειδού ποιες είναι. 1. Θυμάται ότι του έχεις εκμυστηρευτεί, πράγμα που σημαίνει ότι σε προσέχει όταν μιλάς και θεωρεί σημαντικά αυτά που έχεις να του πεις. 2. Είναι πρόθυμος στο να κάνει παραχωρήσεις και δεν σου επιβάλλει ποτέ τη γνώμη ή την προτίμησή του, γιατί αφενός είναι καλός χαρακτήρας και αφετέρου σε σέβεται. 3. Θέλει να σε γνωρίσει όλο και περισσότερο, γι' αυτό δείχνει προθυμία να βγαίνει με τους φίλους σου, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να περνάει χρόνο μαζί σου και να γνωρίζει τους ανθρώπους που αγαπάς. 4. Παραδέχεται τα λάθη του και σου δείχνει την ευάλωτη πλευρά του, αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς. 5. Και τελευταίον, δεν βαριέται ποτέ να κάνετε πράγματα μαζί, αντιθέτως σου προτείνει να βρεθείτε και να πάτε σε καινούργια μέρη με κάθε ευκαιρία. Ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα, είναι φθινόπωρο, ασχολείσου μαζί του. Energy vibes. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο, αλλά παραμένει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητάει η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Μπας Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαμπουτζή στο 28 λεπτό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Ήρα, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
17: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα μας. Το φετινό φθινόπωρο σίγουρα δεν θα μας αφήσει να ησυχάσουμε, αφού είναι πολλές οι αστρολογικές αλλαγές και εξελίξεις οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Οι επόμενοι μήνες θα εστιάσουν κυρίως σε θέματα δεσμού και συντροφικότητας και θα μας κάνουν να αναθεωρήσουμε ορισμένες καταστάσεις και να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Τι μας κρατάει πίσω, αλλά και πόσο εύκολο είναι να φύγουμε από τοξικές σχέσεις. Τα ζώδια που θα βιώσουν τις μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με τα κρυάρια. Είναι πολλές οι αλλαγές για τους κρυούς και αυτό γιατί οι εκλήψεις έχουν μετακινηθεί στον δικό σας άξονα και φέρουν ανακατατάξεις. Τον επόμενο μήνα, δηλαδή στις 14 του Οκτώβρη, πραγματοποιείτε μια ακόμα έκλειψη στον δικό σας άξονα και οι σχέσεις σας μπαίνουν στο προσκήνιο. Επανεξετάστε τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σας φέρουν σε σύγκρουση με το άτομο που έχετε απέναντί σας. Ακόμη, ο Άρης από τον Ζυγό σας ασκεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ξεσπάσματα, τα οποία ίσως δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τέλος, η συμμετοχή του Πλούτονα σε όλο αυτό σας καλεί να αποδεσμευτείτε από τοξικές καταστάσεις και να κάνετε επιτέλους τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται.
12: Ακούς Energy Vibes.

What are you doing it for? Is it for you?

0: 5'9 brown eyes.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ας το παραδεχτούμε. Όλοι και όλες έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες του σκύλου μας να κοιμάται ανάσκελα, κουλουριασμένος με το ένα πόδι, ξέρεις, στον αέρα ή με το αυτί να κρέμεται από τον καναπέ. Και φυσικά τον φωτογραφίζουμε από κάθε πιθανή γωνιά, σαν να πρόκειται για διεθνές μοντέλο του ύπνου. Οι ώρες που χρειάζεται να κοιμάται ένα σκύλος εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, τη φυλή αλλά και την δραστηριότητά του. Τα κουτάβια ξοδεύουν την ενέργειά τους αστραπιέ και μπορεί να αποκοιμηθούν ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού, ενώ οι ηλικιωμένοι σκύλοι χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση. Οι ενήλικοι κοιμούνται συνήθως περίπου 10 ώρες την ημέρα, αν και κάθε τετράποδο έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα bulldog, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσει τον καναπέ, ενώ ένα border collie έχει ήδη οργανώσει το επόμενο πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε ένα ήσυχο, καθαρό και μαλακό μέρος, κατάλληλο για το μέγεθος όσο και την ηλικία του. Αν όμως παρατηρήσουμε ξαφνική αλλαγή και ώρες διαφορετικές στον ύπνο, έντονη ανησυχία ή υπερβολική κούραση, καλό είναι να μιλήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο. Και όταν τελικά κουλουριάζεται ήρεμα δίπλα μας, χαλαρώνουμε κι εμείς. Γιατί η ευτυχία μερικές φορές έχει 4 πόδια, ένα γλιτό ροχαλιτό και την εκπληκτική ικανότητα να καταλαμβάνει μόνη της ολόκληρο το καναπέ. Energy Vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Το φθινοποράκι που στα λόγια μπήκε και όχι στις θερμοκρασίες και τη διάθεση φέρνει άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάποια εποχή στη Βρετανία οι ανανάδες, ναι οι ανανάδες, θεωρούνταν διακοσμητικά πολυτελείας και ήταν σύμβολα των πλουσίων. Το σίγουρο είναι ότι ο ανανάς αποτελεί ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο το οποίο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας χάρη στη διατροφική του σύσταση. Όταν μια αγκαλιά διαρκεί 20 δευτερόλεπτα, προκαλεί θεραπευτική επίδραση στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Ο λόγος είναι ότι μια ειλικρινής αγκαλιά παράγει μια ορμόνη, την οξυτοκίνη, γνωστή ως ορμόνη της αγάπης. Περίπου 100.000 κινητά τηλέφωνα πέφτουν κάθε χρόνο μέσα στην τουαλέτα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπολογίζεται δε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών και τάμπλετ σε πιο μικρές ηλικίες. Ό,τι λέγαμε νωρίτερα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μέχρι αύριο σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Travel Energy Tips.
9: Εάν σου έτυχε να έχεις άδεια το Σεπτέμβριο, μην ανησυχείς. Είναι σίγουρα η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενδιαφέρουσες και απόλυτα οικονομικές. Το ίδιο σκέφτηκε και το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast, το οποίο προτείνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές τον Σεπτέμβριο. Τι λες να ρίξουμε μια ματιά και να σε δελεάσουμε, γιατί όχι να φτιάξεις βαλίτσες. Μιλάνο. Αν και η βροχή είναι πιο συχνή στο Μιλάνο από ότι στο Μάντσεστερ το Σεπτέμβριο, το τοπίο αλλάζει και η θερμοκρασία που πέφτει μέχρι τους 24 βαθμούς σας επιτρέπει να χαρείτε την πόλη άφοβα για να κάνετε τις αγορές σας για τη χειμερινή σεζόν. Η Νέα Υόρκη για αρκετούς αποτελεί προορισμό ζωής. Είναι ιδανική επιλογή για τον Σεπτέμβριο που έχει καλό καιρό αλλά και λιγότερο κόσμο από ότι τους χειμερινούς μήνες. Μετά θα σε πάω στην Σικελία. Το ζεστό κλίμα της Σικελίας εξαιτίας των ανέμων που πνέουν από την Αφρική και οι άδειες παραλίες της αυτή την εποχή την χρήζουν ως την καλύτερη επιλογή για ήρεμες διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο. Από την άλλη, το Σεπτέμβριο η κοσμοπολίτικη Ίμπιζα σας χαρίζει απλόχερα τις ομορφιές της στο πιο ήσυχο πακέτο. Το κλάμπιν δεν σταματά ποτέ. Το νησί του Ιωνίου Πελάγους από την άλλη, η όμορφη Κέρκυρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για περιόδους Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο στην Κέρκυρα το πρωινό μπάνιο είναι μια ζεστή και όμορφη υπόθεση με τους δασώδεις λόφους του νησιού που είναι ακόμα πράσινοι για απογεύματα κάτω από τις βελανιδιές αλλά και τις ελιές.
10: Ακούς Energy Vibes.

Και πάμε τώρα στην Κίνα. Εκεί μια πλούσια γυναίκα είπε: «Δεν με κάνετε πρωταγωνίστρια. Θα πληρώσω τη σειρά από μόνη μου». Και κάπως έτσι έγινε χρηματοδότρια, αφεντικό και φυσικά πρωταγωνίστρια. Για παρτενέρ διάλεξε τον 23χρονο Τζονγκ Γιουφέι, αστέρι εκεί στην Κίνα, μόνο που το σενάριο των 50 επεισοδίων είχε πάνω από 60 σκηνές φιλιού, παρακαλώ. Δηλαδή πλοκή δεν ξέρω αν υπήρχε, χίλιοι όμως υπήρχαν παντού. Ο ηθοποιός κατήγγειλε αργότερα ότι κάποια από τα φιλιά γίνονταν χωρίς τη συνένεσή του, οπότε ο χαβαλές τελειώνει εκεί. Και το καλύτερο, η σειρά τελικά απορρίφθηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ. Πλήρωσε μια ολόκληρη παραγωγή για να γίνει πρωταγωνίστρια και στο τέλος δεν την είδε ούτε η ίδια η τηλεόραση. Αυτό δεν ήταν σειρά, ήταν πανάκριβο home video. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 14ης Σεπτεμβρίου της σημερινής, κάναμε σχολικά ψώνια χωρίς να αφήσουμε ολόκληρο το μισθό στο ταμείο και συζητήσαμε πώς μπαίνουν όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που τα παιδιά επιστρέφουν στα δράνεια. Μιλήσαμε για έρωτα, για φθινοπορεινές ζωδιακές εξελίξεις, ταξίδια του Σεπτεμβρίου και χαλαρώσαμε παρέα με σκύλους που κοιμούνται περισσότερο και από μαθητή την πρώτη ώρα της Δευτέρας. Φτάσαμε μέχρι και την Κίνα. Εκεί γνωρίσαμε την πλούσια πρωταγωνίστρια που πλήρωσε ολόκληρη τη σειρά έτσι για να γράψει το ρόλο στα μέτρα της με τόσα φιλιά, ώστε στο τέλος χάθηκε και η πλοκή αλλά και η προβολή. Ανάμεσα σε όλα αυτά, βάλαμε φυσικά πολλή μουσική γιατί κάθε καινούργια αρχή χρειάζεται έτσι το σωστό τραγούδι. Καλή πρώτη σχολική εβδομάδα λοιπόν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η ευχή μας είναι αυτή η χρονιά να μην μετρηθεί μόνο σε βαθμούς, απουσίες και διαγωνίσματα, αλλά σε φιλίες που θα γεννηθούν, φόβους που θα ξεπεραστούν και μικρές νίκες που θα χτίσουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και να θυμάστε πως η σχολική τσάντα μπορεί να είναι γεμάτη βιβλία, αλλά κανένα παιδί δεν πρέπει να κουβαλά μέσα της το βάρος του να είναι τέλειο. Αρκεί να προχωρά, να προσπαθεί και να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του κάθε μέρα. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα και όνειρα που δεν χωρούν σε κανένα τετράδιο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο, αλλά παραμένει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητάει η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον Έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε με 1-0 τον Μπας Πύργο στη Χρυσούπολη με γκολ του Σαμπουτζή στο 28ο λεπτό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφιμιλονίδη ΩΕΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: want me to go. Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Επέστρεψα μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές και όλη αυτή την εβδομάδα σας έχω τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα σε αυτό το Summer Break. Μπορεί να τα έχετε ακούσει στο Spotify, στο TikTok ή και στο YouTube, όμως τώρα θα τα ακούσουμε και μαζί εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Ellie Goulding και Slater. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun και την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το καινούριο της άλμπουμ Bass Persuades η Miley Cyrus και σίγουρα ανυπομονούμε με αγωνία να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει. Πρώτη γεύση μέσα από αυτό είναι το ομότιτλο track που συνδυάζει pop αναφορές με έντονα post-punk στοιχεία. Το βίντεο κλιπ υιοθετεί μια αισθητική έντονα επηρεασμένη από την Lady Gaga αλλά και τη leather κουλτούρα και ενισχύει τον πιο σκοτεινό και τολμηρό χαρακτήρα της νέας μουσικής της περίοδου. Η επιλογή της να χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα, το Miley, δίνει την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή branding, αλλά για μια κίνηση που συνοδεύεται από νέο ήχο, νέα αισθητική και ένα άλμπουμ που φαίνεται να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές μας εδώ στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song, Let's Go.

Ριβιέρα και She Doesn't Mind στο New Music Show. Και σίγουρα ξέρετε τον Μόντο του Πλάντης, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου, και πλέον θέλει να μας δείξει ότι έχει και μια διαφορετική πλευρά. Ο παγκόσμιος λοιπόν recordman και διπλά Ολυμπιονίκη στο επικοντό κυκλοφορεί το Gold, ένα τραγούδι που αποτελεί το επίσημο anthem του νέου World Athletics Ultimate Championship, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και συνδυάζει εικόνες από την πόλη με στιγμές από ολόκληρη την αθλητική διαδρομή του Πλάντης, ακόμη και πλάνα από την παιδική του ηλικία. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται επίσης οικογένεια, φίλοι και συναθλητές του. Και μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχει και ένας Έλληνας που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του, και αυτός είναι ο Μανόλο. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2015 και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο όμορφες φιλίες του παγκόσμιου στίβου. Ο Μόντο του Πλάντης λοιπόν τραγούδισε το Gold ζωντανά χθες στην τελετή λήξης του Ultimate Championship στην Βουδαπέστη και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου!
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bouzika.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Επέστρεψα επιτέλους μετά τις διακοπές. Εντάξει, 14 Σεπτεμβρίου πήγε. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το αγαπήσαμε κατευθείαν με την πρώτη του μετάδοση εδώ τον Ιούλιο στο New Music Show. Και τώρα πια θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Gotta be cool από Ραφαέλ. Και τώρα πάω στην Ellie Goulding και το νέο τους άλμπουμ που ηχητικά συνδυάζει τα χαρακτηριστικά synth pop στοιχεία της μαζί με ηλεκτροπυρωές. Έχει και ακουστικές στιγμές και στίχους που ασχολούνται με την προσωπική της ζωή, τις φιλίες και την αλλαγή. Το I Know Too Much σηματοδοτεί μια στροφή από την απρόσωπη dance pop του προηγούμενου δίσκου της προς μια οικεία και πιο μελοποιημένη σύνδεση τραγουδιών. Από τα highlights λοιπόν της καινούργιας της δουλειάς είναι το For Your Entertainment, το οποίο έρχεται τώρα στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

Σιάννα Σπάιρο γνωρίζει τεράστια επιτυχία στα βρετανικά charts. Αυτό ήταν το Material Lover και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Wannabe των Spice Girls ήταν το πρώτο single από το debut του album Spice. Δημιουργήθηκε μόλις μέσα σε 30 λεπτά και ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Ξεκινάει με το γέλιο της Jerry Halliwell, ενώ ακολουθούν νότες πιάνου εμπνευσμένες από την γραμμή μπάσου του Summer Nights από την ταινία Grease. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες, στις δεύτερες περισσότερες για γυναικείο group πίσω από το Stay των Shakespeare Sister. Ήταν το δεύτερο πιο εμπορικό single εκείνη τη χρονιά και αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα τους από Girl Group. Το ίδιο ισχύει και στην Αμερική, αφού και εκεί κατέχει το ρεκόρ στο τραγούδι με τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις και downloads από γυναικείο συγκρότημα. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο iconic Girl Power Anthem, ενώ το clip αναδείχθηκε Best Dance Video στα MTV Awards. Το Wannabe λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Yeah!

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Hi, this is Calvin Harris. Check out my brand new single.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους 2 γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε 9 δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες 2 ταχυτήτων.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.
13: New music show.
19: You're listening to The Weeknd.
20: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης που ερχόμαστε μετά τις διακοπές μας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Harry Styles, ο οποίος κάνει φοβερές live εμφανίσεις τελευταία, ήταν το American Girls. Και ενώ έκανε πρόβες για την εμφάνισή της στο Coachella, η Slater ανακάλυψε ότι το αγόρι της την είχε απατήσει. Τις επόμενες εβδομάδες, το album της World's Girl in America και το show της στη σκηνή Mojave θα σηματοδοτούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της μέχρι σήμερα. Και ενώ ο δίσκος άντλησε έμπνευση από την Electro Class, το πρόσφατο single της Brand New Chanel βασίζεται στην mainstream pop της προηγούμενης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε τραγούδια που είχε κάνει ο Benny Blanco, όπως τα Teenage Dream και το Your Love Is My Drug. Αυτές οι επιτυχίες τραβούσαν την προσοχή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι και το super single της Slater που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Jubel και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι περισσότεροι ξέρουν την Maggie Riley από το μεγαλύτερο hit της Every Time We Touch, αλλά και τις συνεργασίες της με τον Mike Oldfield σε τραγούδια όπως το Moonlight Shadow. Όμως το πρώτο άλμπουμ της ερμηνεύτηκε από τη Σκωτία, είχε και άλλο ένα διαμάντι, το Wait, που ακούστηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η ίδια είχε βοηθήσει στη δημιουργία του track, το οποίο η πιο υψηλή θέση που έφτασε ήταν στην Αυστρία που σκαρφάλωσε μέχρι το 23. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Να

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Hi, this is Ariana Grande.
14: I'm Dua Lipa. This is
15: New Music Show.
13: guys, I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier. It's Ozier.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
18: John Boudzikas.
19: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, άρχισαν και τα σχολεία, άρχισε και η εκπομπή μας, αλλά εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από DJ Goja, Jason Derulo και Melody. Ήταν το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, στο νούμερο 1 του Βρετανικού Album Chart βρισκόταν ο Sam Smith με το In the Lonely Hour. Το debut album του επιτυχημένου καλλιτέχνη ήταν στο νούμερο 2 σε πωλήσεις στην Αγγλία εκείνη τη χρονιά, ήταν υποψήφιο για 2 Grammy και για 1 Brit. Πολλά singles γνώρισαν επιτυχία μέσα από αυτό, ανάμεσά τους και το ξεχασμένο αλλά πολύ αγαπημένο Like I Can, που έρχεται τώρα στο New Music Show.

αγαπημένο καλοκαιρινό hit εδώ στο New Music Show, Adal και I Need Nobody, και πάτω στους Fast Boy, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Music Sounds και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη φιλία, την ελευθερία και εκείνες τις απρόσμενες στιγμές που τελικά μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μας συνοδεύουν για πάντα. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν τα αδέρφια Lucas and Felix Hayne και στο βίντεο, στο οποίο η αυθόρμητη διάθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός βρίσκονται στο επίκεντρο του κλιπ, αναδεικνύοντας μια πλευρά του project που αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
7: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: 1, 2, 3.

αυτή που ακούμε τώρα. Έχει βγάλει 3 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε να βγάζει δουλειές το 2017. Και αυτό είναι το τελευταίο της άλμπουμ. Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πριν να μπω στο στούντιο έψαχνα γιατί εκτός από τα καινούργια, τα οποία μου αρέσουν γιατί καινούργια κυκλοφορούν πάρα πολλά, αλλά διαλέγω αυτά που μου αρέσουν εμένα από τα καινούργια, υπάρχουν και πάρα πολλά παλιά τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτά ψάχνουμε, με αυτά ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε στις αρχές του φθινοπόρου. Καλώς ορίσατε.

κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Μια γεύση από καλοκαίρι. Σας άρεσε αυτό, με ρωτούσατε ποιο είναι αυτό. Υπάρχει και το Σαζάμ βέβαια. Από ό,τι φαίνεται μετράμε ακόμα πληγές από τον κορονοϊό, από εκείνη την εποχή. Όχι στην τσέπη μας, στην τσέπη μας μετράμε πληγές καθημερινά από τότε. Δεν έχει σταματήσει αυτό τόσα χρόνια. Αλλά διαβάζω εδώ ότι το Hollywood μετράει τις πληγές του από τότε μέχρι σήμερα και πανηγυρίζει, γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος το καλοκαίρι πήγε καλά σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Μετράνε από COVID και μετά. Οι σπράξεις στα ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου έως και τις 30 του Αυγούστου που μας πέρασε τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που κάνει αυτές εδώ τις μετρήσεις, 26% αύξηση εισιτηρίων είναι μία αύξηση η οποία είχαν να δούνε τόσο κόσμο, σου λέει, από το 2019. Καταλαβαίνετε τώρα, 2020 καλοκαίρι είχαμε COVID. Από ό,τι φαίνεται, λέει, οι εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Al Green ήταν αυτός από το 2003, I Can't Stop. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να δώσω χαιρετισμούς μεταξύ των άλλων και στο Βαρόνο, δεν ξέρω, ψευδώνυμο είναι, στέλνω χαιρετισμούς, κατά καιρούς μου στέλνει καλά λόγια. Εδώ. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και τώρα και μετά την εκπομπή επικοινωνούμε, μιλάμε. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμίσου και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Έρχεται ένα από τα πιο επιτυχημένα rock κομμάτια όλων των εποχών, rock μπαλάντα πιο σωστά, I Don't Want To Miss A Thing από Aerosmith. Το ξέρατε ότι η δημιουργός αυτού του τραγουδιού είναι η συνθέτρια η Diane Warren, η οποία αρχικά είχε στο μυαλό της να το πει γυναίκα αυτό το τραγούδι το οποίο έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Και η πρώτη της ιδέα ήταν να το πει η Celine Dion. Τελικά όμως αποτέλεσε τραγούδι το οποίο το είπαν οι Aerosmith και μάλιστα για ταινία, έτσι για το Αρμαγεδόν που το είδαμε το 1998. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, με καινούργια, με παλιότερα. Μείνετε εδώ, έχει ενδιαφέρον σήμερα. I could stay awake just to hear.

στα 50 χρόνια καριέρας των Aerosmith, μόνο αυτό το τραγούδι βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard για 4 εβδομάδες μάλιστα. Στα 50 χρόνια των Aerosmith τόσο καλά τα πήγαν. Η Aerosmith, 50 χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε βρει την ντάλια από το παραπέντε. Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι Κινέζα, τι να κάνουμε, αλλά υπάρχει η ντάλια από το παραπέντε. Διαβάζω εδώ, πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μόνο και μόνο για να φυλάει τον νεαρό πρωταγωνιστή που της άρεσε πάρα πολύ, τον είχε ερωτευτεί, ήταν παπλούτο γλουί Κινέζα και πρότεινε να χρηματοδοτήσει τη σειρά με όρους. Χρηματοδότηση με όρους λοιπόν. Τεράστια εμπορική αποτυχία στο τέλος. Ο πρωταγωνιστής, 23χρονος πλέον τώρα, δήλωσε «Με φιλούσε με το ζόρι». Εν τω μεταξύ, από ό,τι μετρήσανε, εκείνη τον είχε φιλήσει στην σειρά περισσότερες από 60 φορές. Η ντάλια από το παραπέντε υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, ελπίζω. Εδώ για τη δεύτερη ώρα να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος, ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που έρχονται. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά στην επιστροφή με τον Κουνήσις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα συγκρότημα που δεν είναι παλιό. Αυτό που ακούμε δεν είναι της δεκαετίας του 80. Ο ήχος μοιάζει ίσως, αλλά είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μόλις το 2022 στο Λος Άντζελες. Shoot and Friendly. Είναι ένα συγκρότημα pop ίσως, synth pop θα το έλεγες. Αποτελείται από τη Michelle Buzz. Και τον Landship. Και όπως ακούτε, κάνουν υπέροχη δουλειά. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας οι καινούργοι καινούργιες. Εδώ στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Κοσμάς Κατραμάδος. Αυτό συμβαίνει 2 φορές την εβδομάδα. Σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κοίτα να δεις τώρα. Γιατί είμαστε και πολίτες εκτός από μουσική παραγωγή και ακροατές και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν μιλάς για κουμπαρά για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξει νέα γενιά όπου θα φυλάς λεφτά να χρησιμοποιήσει τον κουμπαρά. Επειδή ακόμα είναι λίγο δύσκολο να ζήσει, όσο μάλλον να κάνει και παιδιά η νέα γενιά, καλύτερα να δώσεις λύση πρώτα στο πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή των νεότερων και μετά μιλάς και για κουμπαρά της νέας γενιάς. Γιατί έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει νέα γενιά σε λίγο καιρό. Διαβάζετε πόσο λιγότερο παιδιά στα σχολεία μπαίνουν φέτος που ξεκινούν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς για κουμπαρά εκείνων των παιδιών.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Για σήμερα, θυμίσω, και αύριο μαζί, την ίδια ώρα είμαστε. Διαφορές την εβδομάδα μαζί. Και μια τελευταία φορά, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγματι ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν δει υπτάμενα αντικείμενα γνώσης ταυτότητας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές από ό,τι διαβάζω εδώ χρονολογείται από το 218 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Καρχιδονικού πολέμου, όπου περιγράφεται πλοίο το οποίο πετάει στον ουρανό, παρακαλώ. Αυτά. Ενώ αμέσως μετά, το 76 π.Χ. αναφέρεται εμφάνιση μιας σπίθας στον ουρανό, η οποία φέρεται να μεγάλωσε μέχρι να αποκτήσει μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο της Σελήνης. Και μετά εξαφανίστηκε.

Διαβάζω εδώ για ένα χάπι που θα προσφέρει όλα τα ωφέλη που προσφέρει η σωματική άσκηση, χρησιμοποιώντας φυσικά την τεχνολογία. Τι άλλο για να βγει αυτό το χάπι? Η δημιουργία του χαπιού άσκησης αποτελεί ίσως ένα ακόμα σύμπτωμα της κοινωνίας που είναι εθισμένη στο εύκολο. Παρακαλώ. Γι' αυτό δεν γίνονται παιδιά, γι' αυτό δεν μένουν οικογένειες, γιατί η κοινωνία είναι εθισμένη στο εύκολο, στην εύκολη λύση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα έπονται. Άκου εκεί χάπι το οποίο θα σου προσφέρει τα ίδια με τη σωματική άσκηση. Αντί για να πεις θα τους φτιάξω γήπεδα, θα τους φτιάξω τέτοια ψυχολογία να πηγαίνουν να ασκούνται οι άνθρωποι.

διαβάζω λεπτομέρειες για αυτό το χάμπι, παιδιά, και ανατριχιάζω. Βέβαια, οι πιο καινούργοι, οι νεότεροι, αν δεν έχουν λίγο κριτική σκέψη, θα πέσουν με τα μούτρα. Η διαφήμιση, λέει, της φαρμακευτικής διαφημίζει το χάπι ως η χημεία της άσκησης σε ένα καθημερινό χάπι, το οποίο υπόσχεται ωφέλη της σωματικής άσκησης. Άκου εκεί να δεις τώρα. Δηλαδή, για ό,τι χρειάζεσαι, είτε είσαι άρρωστος, είτε θέλεις σωματική άσκηση, θα πηγαίνεις να αγοράζεις ένα χάπι από το φαρμακείο. Ας πούμε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση, ο μεταβολισμός και η ευεξία αγοράζονται. Έτσι δεν είναι? Τώρα τελευταία διάβαζα ότι στη Ρουμανία βάλανε μετρητές σε όλα τα πηγάδια των ιδιωτών και αρχίζουν και μετράνε το νερό που τραβάνε οι ιδιώτες από τα δικά τους τα πηγάδια και το πληρώνουν στο κράτος. Άκου εκεί να δεις τώρα.

κλείσει ένα Σπάιρο λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Μ' αρέσει πολύ. She's not my baby. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες δίνω ραντεβού και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, μέχρι να ξαναβρούμε και πάλι αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διελιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Gray here on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Another και

τραγούδια που ακούγαμε συνέχεια όπου και αν βρισκόμασταν αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra ήταν το Talk to You και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judeline και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify chart και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor. Ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Waterman έδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ, η LA Duet. Με το Woody Danger επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο σίγγλ για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Σιζέλ και Unwatch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019, όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο σίγγλ από το debut EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία, αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify, τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

New Music Show. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟΚ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟΚ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News 102,8.